0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6 νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Αλφα Round and Round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.

πτυχίο Ινούσες Ψαρά και Πειραιά δεν κατάφερε να προσεγγίσει το λιμάνι των Ψαρών. Αυτή την ώρα κατευθύνεται προς το λιμάνι του Πειραιά. Το πλοίο μεταφέρει 995 επιβάτες με 156 οχήματα και 47 φορτηγά. Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός, καθώς στις επόμενες ώρες θα συνεχιστούν οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες, οι θυελώδεις άνεμοι και τα χαμηλά ποσοστά υγρασίας. Από σήμερα αναμένονται σε μεγάλο μέρος της χώρας πολύ ισχυροί βόρειοι άνεμοι εντάσσεως 6 έως 7 μποφόρ, με ρηπές που τοπικά θα φτάνουν τα 8 και πιθανόν τα 9 μποφόρ. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται στην Αττική, στο μεγαλύτερο μέρος της στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, στις Κυκλάδες καθώς και στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Αρχίζει σήμερα Δευτέρα η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων στα κατατόπους Δημαρχία για το επίδομα άμεσων αναγκών και για την οικοσκευή των ανθρώπων που επλήγησαν από τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία και τη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης, μέσα σε 10 ημέρες οι πολίτες θα πάρουν τα χρήματα. Διευκρίνησε ότι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι το Ε1, το Ε9 και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας έχει ήδη επιληφθεί του περιστατικού, αναφέρουν πηγές της αρχής, με αφορμή την προσγείωση ελικοπτέρου στην παραλία του Σαρακίνικου της Μήλου και ενώ στην περιοχή βρίσκονταν δεκάδες λουόμενοι. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ερευνά αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες. Παράλληλα, επεξεργάζεται την αναμόρφωση και επικαιροποίηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, σύμφωνα με το οποίο ο πιλότος μπορεί ελεύθερα να επιλέξει σημείο προσγείωσης, εκτός εάν πρόκειται για περιοχή Natura. Στην υπόθεση παρενέβη εχθές και ο εισαγγελέας Σύρου, ζητώντας τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνης από το αστυνομικό τμήμα της Μήλου. Ανοιχτή για όλα τα άφημη, θα είναι από σήμερα και μέχρι την Παρασκευή 21 Αυγούστου η πλατφόρμα για την υποβολή.

πολυετήσεων στο αναβαθμισμένο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Το πρόγραμμα προσφέρει βάουτσερ από 200 έως 600 ευρώ για διακοπές εντός επικράτειας, ενώ η επιδοτούμενη περίοδος εκτείνεται από το Σεπτέμβριο του 2026 ως και το Δεκέμβριο του 2027. Παραδίδεται σήμερα στην κυκλοφορία μετά από ένα χρόνο το τμήμα της παλαιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησαίου στην Καλλιθέα ως την οδό Καποδιστρίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Καλλιθέας, με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου, η ευρύτερη περιοχή θωρακίζεται οριστικά απέναντι σε πλημμυρικά φαινόμενα. Τη συνέντευξη του Έλληνα Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου στον Αμερικανικό ιστότοπο Breitbart επέλεξε να αναδημοσιεύσει στο λογαριασμό του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ο Θάνος Πλεύρης στη συνέντευξή του δηλώνει χαρακτηριστικά θαυμαστής του Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η επιστροφή του στην Αμερικανική Προεδρία συνέβαλε στη μετατόπιση του πολιτικού κλίματος γύρω από την παράτυπη μετανάστευση τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στην Ευρώπη. Ο κύριος Πλεύρης παρουσιάζει επίσης τη μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη ως αυστηρή αλλά δίκαιη, με έμφαση στον περιορισμό των παράτυπων αφίξεων και στην αύξηση των επιστροφών. Στον εντοπισμό και την κατάσχεση συνολικά 1.296 φιαλών παράνομου ψυκτικού υγρού γνωστού και ως φρέων, προχώρησαν οι τελωνιακοί ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων στα τελωνία των Κήπων και της Ζωηράνης. Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι ανέρχονται σε 338.000 ευρώ. Στην αθλητική επικαιρότητα, το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας Εφήβων κατέκτησε χθες ο Ιάσονας Μουσελίμης ο Σκιφ. Στην ίδια διοργάνωση, η Λίλα Μουρατίδου ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάρθρου, ο Σκιφ Νεανίδων. Το χάλκινο μετάλλιο στα 400 μέτρα εμπόδια κατέκτησε η 17χρονη Ελένη Ιακωβάκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 20, που διεξάγεται στο Γιουτζίν των Ηνωμένων Πολιτειών. Παράλληλα, βελτίωσε για ακόμη μία φορά το πανελλήνιο ρεκόρ της κατηγορίας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σχεδόν σε όλη τη χώρα, με παροδικές νεφώσεις το πρωί στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια και την Κρήτη. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς. Στα ηπειρωτικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα αγγίξει τους 37 βαθμούς Κελσίου και στην Ήπειρο τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο τους 38 με 39 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 5.30. Yes. He was the first. I thought I loved him and then I found I could feel the same way about someone else, someone different. Grace, that isn't love. No, no. It's being wanted and needed and held close. It's almost love. Almost love. You don't have to settle for that. I'm not settling.

την αλήθεια. Θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ταλαιπωρία για τους επιβάτες του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου Νήσος Σάμος, καθώς κατά την εκτέλεση του προγραμματισμένου δρομολογίου από το λιμάνι της Μυτιλίνης για Χίο, Ινούσες, Ψαρά, Πειραιά, δεν κατάφερε να προσεγγίσει το λιμάνι των Ψαρών. Αυτήν την ώρα κατευθύνεται προς το λιμάνι του Πειραιά με 995 επιβάτες. Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός, καθώς στις επόμενες ώρες θα συνεχιστούν οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες, οι θυελλώδεις άνεμοι και τα χαμηλά ποσοστά υγρασίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στην Αττική, στο μεγαλύτερο μέρος της Τερεάς Ελλάδος και της Πελοποννήσου, στις Κυκλάδες και στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Αρχίζει σήμερα Δευτέρα η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων στα κατατόπους Δημαρχία για το επίδομα άμεσων αναγκών και οικοσκευής για τους ανθρώπους που επλήγησαν από τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία και τη Δυτική Αττική. Την παρέμβαση του Εισαγγελέα Σύρου προκάλεσε προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλο και ενώ στην περιοχή βρίσκονταν δεκάδες λουόμενοι. Με αφορμή το περιστατικό, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας εξετάζει αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες. Παράλληλα, επεξεργάζεται την αναμόρφωση και επικαιροποίηση του ισχύοντος νομικού πλαισίου. Ανοιχτή για όλα τα αφημί θα είναι από σήμερα και μέχρι την Παρασκευή 21 Αυγούστου η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων στο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Παραδίδεται σήμερα στην κυκλοφορία μετά από ένα χρόνο το τμήμα της παλαιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησαίος στην Καλλιθέα έως την οδό Καποδιστρίου. Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός Νίκος Καλογερόπουλος. Στον εντοπισμό και την κατάσχεση συνολικά 1.296 φιαλών παράνομου ψυκτικού υγρού, γνωστό και ως φρέον, προχώρησαν οι τελωνιακοί ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων στα τελωνία Κήπων και Δοϊράνης. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: πορεία του όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Και πώς να κλάψει.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων στα κατατόπους Δημαρχία για το επίδομα άμεσων αναγκών και οικοσκευής από τους ανθρώπους που επλήγησαν από τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία και τη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης, μέσα σε 10 ημέρες οι πολίτες θα πάρουν τα χρήματα. Διευκρίνησε ότι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι το Ε1, το Ε9 και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Ταλαιπωρία για δεκάδες επιβάτες του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου Νήσο Σάμος, καθώς κατά την εκτέλεση του προγραμματισμένου δρομολογίου από το λιμάνι της Μυτιλίνης για Χίο Ινούσες Ψαρά Πειραιά, δεν κατάφερε να προσεγγίσει το λιμάνι των Ψαρών. Αυτή την ώρα κατευθύνεται προς το λιμάνι του Πειραιά. Το πλοίο μεταφέρει 995 επιβάτες. Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός, καθώς στις επόμενες ώρες θα συνεχιστούν οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες, οι θυελλώδεις άνεμοι και τα χαμηλά ποσοστά υγρασίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στην Αττική, στο μεγαλύτερο μέρος της στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, στις Κυκλάδες καθώς και στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου. Σε εξέλιξη, αλλά χωρίς να απειλείται σύμφωνα με την πυροσβεστική κατοικημένη περιοχή, παραμένει η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στο Μουζάκι πύργου Ηλίας. Το θερμότερο δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου που έχει καταγραφεί ποτέ έζησε η Δυτική Ευρώπη, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους. Την ίδια ώρα, νέα ανησυχητικά δεδομένα καταγράφονται και στις θάλασσες. Σύμφωνα με την υπηρεσία, η μέση παγκόσμια θερμοκρασία της επιφάνειας των θαλασσών τον Ιούλιο έφτασε τους 20,9 βαθμούς Κελσίου, στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ για τον συγκεκριμένο μήνα. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας έχει ήδη επιληφθεί του περιστατικού, αναφέρουν πηγές της αρχής, με αφορμή την προσγείωση ελικοπτέρου στην παραλία του Σαρακίνικου της Μήλου και ενώ στην περιοχή βρίσκονταν δεκάδες λουόμενοι. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι ερευνάται αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες. Παράλληλα τονίζουν ότι η αρχή επεξεργάζεται την αναμόρφωση και επικαιροποίηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου. Για την υπόθεση παρενέβη εχθές και ο εισαγγελέας Ισίρου, ζητώντας τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας από το αστυνομικό τμήμα της Μήλου. Οι ευρωπαϊκές χώρες δεν είναι προετοιμασμένες να αντιμετωπίσουν επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη από τη Ρωσία, αναφέρει μελέτη του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών με έδρα το Λονδίνο. Σύμφωνα μάλιστα με τη συγκεκριμένη μελέτη, επί του παρόντος οι ευρωπαϊκές χώρες δεν μπορούν να αποδώσουν ξεκάθαρα την ευθύνη για τις επιθέσεις αυτές στη Ρωσία. Ανοιχτή για όλα τα

0: αφημί θα είναι από σήμερα και μέχρι την Παρασκευή 21 Αυγούστου η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Παραδίδεται σήμερα στην κυκλοφορία μετά από ένα χρόνο το τμήμα της παλαιάς λεωφόρου Ποσειδόνους από τη λεωφόρο Θησαίου στην Καλλιθέα στην οδό Καποδιστρίου. Τη συνέντευξη του Έλληνα Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη στον αμερικανικό ιστότοπο Breitbart επέλεξε να αναδημοσιεύσει στο λογαριασμό του στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ. Ο κύριος Πλεύρη στη συνέντευξή του δηλώνει χαρακτηριστικά θαυμαστής του Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η επιστροφή του στην Αμερικανική Προεδρία συνέβαλε στη μετατόπιση του πολιτικού κλίματος γύρω από την παράτυπη μετανάστευση τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στην Ευρώπη. Στον εντοπισμό και την κατάσχεση συνολικά 1.296 φιαλών παράνομου ψυκτικού υγρού προχώρησαν οι τελωνιακοί ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στα τελωνία των Κήπων και της Δοϊράνης. Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι ανέρχονται σε 338.000 ευρώ. Στην αθλητική επικαιρότητα, το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας Εφήβων Νεανίδων που διεξάγεται στη Βουλγαρία κατέκτησε ο Ιάσονας Μουσελίμης ο Σκιφ. Στην ίδια διοργάνωση, η Λίλα Μουρατίδου ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του Βάρθρου ο Σκιφ Νεανίδων. Το χάλκινο μετάλλιο στα 400 μέτρα εμπόδια κατέκτησε 17χρονη Ελένη Ακοβάκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κάτω των 20 που διεξάγεται στο Γιουτζίν των Ηνωμένων Πολιτειών. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Λιάννα Κουτσούπη.
1: Σήμερα Δευτέρα στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και ασθενείς βροχοπτώσεις, κυρίως στην Χαλκιδική το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 25 έως 32 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με εξασθενημένες βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Θεσσαλίας το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί έως 8 μποφόρ πνέουν στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά με ρηπές 9 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 5. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στους 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, ενώ δεν ξεπερνά τους 36 βαθμούς στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τα νησιά. Την Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος με ήπια βροχή στα ορεινά το απόγευμα. Το Μελτέμι θα πνέει έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η Δράργυρο στο μεσημέρι θα αγγίξει τους 39 βαθμούς στα δυτικά και τους 37 στα ανατολικά και τα νότια. Την Τετάρτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι βοριάδες θα πνέουν 6 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 36 έως 39 βαθμούς στις ηπειρωτικές περιοχές το μεσημέρι. Την Πέμπτη και την Παρασκευή αναμένονται ισχυρό Μελτέμι και πτώση της θερμοκρασίας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.

0: μου λιμάνι.
1: Δεν μπορώ άλλους αποχαιρετισμούς, παιδιά. Δεν μπορώ, αλήθεια, αφήστε με. Από ότι τους συντώνησε εδώ Γιώργος ο Βραχνός. Λοιπόν, για πάμε πάλι. Δεν μπορώ άλλους αποχαιρετισμούς. Δεν μπορώ, αλήθεια σας λέω. Βέβαια, θα μου πεις, τι δεν μπορείς εσύ, Κυρκυλή. Αυτά έχει ζωή και δίκιο θα έχετε. Έτσι αθόρυβα, όπως ερχόμαστε σε αυτόν εδώ τον κόσμο, έτσι αθόρυβα φεύγουμε κιόλας. Αλλά να που κάποιες φορές φεύγει ένας άνθρωπος σαν τον Νίκο Καλογερόπουλο και νιώθεις ότι χάνουμε ένα κομμάτι μας. Μικραίνει λιγάκι ο κόσμος της αυθεντικότητας. Έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 74 ετών ο Νίκος Καλογερόπουλος, ένας πραγματικά σπουδαίος ηθοποιός. Το τραγούδι που ακούσατε από την ταινία «Ένας και ένας», στην οποία πρωταγωνιστούσε μαζί με τον Γιώργο Κιμούλη, μεγάλη επιτυχία της εποχής τότε, τότε που ο ελληνικός κινηματογράφος δεν έβγαζε τόσες πολλές καλές ταινίες όσο βγάζει τώρα. Γίνεται μια καλύτερη προσπάθεια τα τελευταία χρόνια, έχει πέσει από πάνω περισσότερος κόσμος. Ο Νίκος Καλογερόπουλος έφυγε από τη ζωή λοιπόν χθες και είναι λογικό η απώλειά του να έχει σκορπίσει θλίψη σε πάρα πολύ κόσμο. Νομίζω πως ο Νίκος Καλογερόπουλος από αυτούς τους ηθοποιούς που μας θύμιζε τι σημαίνει να είσαι καλλιτέχνης με κάπα κεφαλαίο, ρε παιδί μου, στην Ελλάδα. Δεν υπήρξε μόνο ηθοποιός, υπήρξε και σκηνοθέτης και σεναριογράφος, ποιητής. Πάνω απ' όλα ένας άνθρωπος που είχε ελεύθερη βούληση, αντισυμβατικός, δεν συμβιβαζόταν εύκολα και ενδεχομένως γι' αυτό το λόγο να μην έκανε και μια καριέρα ανάλογη του ταλέντου του. Νομίζω αυτή είναι μια κοινή διαπίστωση στον καλλιτεχνικό κόσμο. Ο ίδιος επέλεξε συνειδητά να πορευτεί ως ένας αντισυμβατικός καλλιτέχνης, ως ένας αντισυμβατικός άνθρωπος της τέχνης, μακριά από τα όποια εμπορικά καλούπια της εποχής του και τους συμβιβασμούς της βιομηχανίας του θεάματος. Δεν κυνήγησε ποτέ τα μεγάλα λεφτά, δεν αναζήτησε τις εύκολες τηλεοπτικές επιτυχίες. Θα ήταν κάτι το οποίο θα μπορούσε να το είχε κάνει. Ήθελε να κάνει καλά τη δουλειά του και να κάνει τους ρόλους τους οποίους, να υποδηθεί τους ρόλους τους οποίους είχε αυτός στο μυαλό του. Και βεβαίως μοίρασε την ενέργειά του που ήταν μεγάλη σε πολλά διαφορετικά κανάλια δημιουργίας. Βεβαίως θα τον θυμόμαστε οι περισσότεροι για τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στη βραβευμένη ταινία «Λούφα και Παραλλαγή» το 1984. Εννοείται αυτό, δεν το συζητώ. Νομίζω πως αυτή του ερμηνεία ενδεχομένως να έχει επισκιάσει λιγάκι και όλη του την καλλιτεχνική πορεία και διαδρομή. Είχε προηγηθεί η παρουσία του στο Ρεμπέτικο το 1983, μετά στο Κάμπινγκ, μια μεγάλη επιτυχία για τη δημόσια τηλεόραση αν δεν κάνω λάθος, επιβεβαιώνοντας την ικανότητά του να ενσαρκώνει έτσι σύνθετους χαρακτήρες με πολύ μεγάλη επιτυχία. Εμείς θυμηθήκαμε μέσα από αυτό το τραγούδι του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα νεότερες εμφανίσεις του στην μεγάλη οθόνη. Ένας και ένας, Νίκος Ζαπαντίνας, η ταινία του Νίκου Ζαπαντίνα, σκηνοθεσία, σενάριο, ταινία που είχε και μεγάλη εισπρακτική επιτυχία τότε το 2000-2001, πότε ήταν που είχε προβληθεί στις ελληνικές αίθουσες. Και είχε και έναν χαρακτήρα έτσι πολύ εκρηκτικό ο Νίκος Καλογερόπουλος. Διάβαζα πως, και είναι κάτι το οποίο δεν το γνώριζα να σας πω την αλήθεια, τον είχε αφορήσει δύο φορές η εκκλησία μας, διότι είχε εκφράσει κατά καιρούς αιρετικές απόψεις. Ήταν όμως ένας άνθρωπος βαθιά καλλιεργημένος. Αυτά για τον Νίκο Καλογερόπουλο. Οι νεότεροι που δεν τον ξέρετε να τον μάθετε, παιδιά, να δείτε μία από τις ταινίες μέσα από τις οποίες έγινε γνωστός. Τα συλληπιτήριά μας στους οικείους του.

μου θυμίζει ο Γιώργος Βραχνός πως το κάμπινγκ έπαιζε δύο ρόλους. Ο Νίκος Καλογερόπουλος μπορούσε να παίξει και δύο, Γιώργο μου και τρεις και τέσσερις και πέντε. Ήταν πραγματικά ένας σπουδαίος ηθοποιός και ξαναλέω, αν δεν ήταν τόσο αιρετικός, τόσο αντισυμβατικός, θα είχε κάνει ενδεχομένως πολύ μεγαλύτερη καριέρα. Αυτά για τον Νίκο Καλογερόπουλο. Να πούμε τώρα και τις καλημέρες μας. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Λοιπόν, τα βρήκαμε όλα, βρήκαμε το βηματισμό μας, αφήσαμε πίσω μας τα σαρδά μας, τα μικρόφωνα σωστά τα ανοίξαμε τώρα κύριε Βραχνέ, έτσι. Λοιπόν, είναι και πολύ πρωί, 6 και 14 πρώτα λεπτά. Καλό πρωινό σε όλους και σε όλες, καλή εβδομάδα. Εβδομάδα του 15 Αυγούστου αυτή η οποία ξεπροβάλλει μπροστά μας. Με Γιώργο Βραχνό θα κινηθούμε στη ρύθμιση του ήχου και σήμερα και τις επόμενες ημέρες, όχι όλες. Να παίρνεις κάποιες ανάσες εσύ και φίλε μου και εσύ για να αντέξεις. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής και γενικότερα στο γενικό κουμάντο της πρωινής της ζώνης η Σοφία Καλαβρού, το κορίτσι μας. Στο τηλεφωνικό το κέντρο παραμένει ο Πέτρος Μωράητης, ο συνονόματος. 210-48-00-170-4. Σας υποδέχεται στο φουαγέ μας το τηλεφωνικό μας κέντρο Πέτρος. Καταγράφει κάθε σχόλιο σας, κάθε παρατήρησή σας αυτό το πρωινό Δευτέρας. Η πρωινή βάρδια εδώ του σταθμού έχει εγκαταλείψει, έχει φύγει, έχει αποχωρήσει για τις πρωινές της διακοπές. Αναφέρομαι στον κύριο Γιαννίρη και την κυρία Πασχαλίδη. Λοιπόν, έτσι πρέπει. Εμείς όμως εδώ. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι και τις 8. Είναι η πολύ πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Δευτέρα σήμερα, 10 Αυγούστου, είναι πάντα το Σωτήριο έτος 2026 αυτό το οποίο διανύουμε. Ανατολή του ήλιου στις 6 και 34 πρώτα λεπτά. Από αυτά τα πράγματα για τα οποία δεν χρειάζεται να ανησυχείς αυτήν εδώ τη χώρα. Δύσεις στις 8 και 26. Χρόνια πολλά στον Υπόλυτο, την Υπολίτη και το Λαβρέντιο που έχουν σήμερα την ονομαστική του εορτή. Χρόνια πολλά παιδιά, κάθε καλό. Καιρός καλοκαιρινός αναμένεται και σήμερα. Αυτό προβλέπει η υπηρεσία. Έως και 39 βαθμούς Κελσίου στην επικράτεια. Το έως να κρατάτε πάντα σε αυτά που διαβάζετε στο διαδίκτυο. Το έως, το λέω γιατί έχω πολλούς φίλους μου που... Έχω πολλούς φίλους μου οι οποίοι όποτε διαβάζουν την πρόγνωση του καιρού στο διαδίκτυο μου λένε «Έρεση Πετράν, τι έγινε, 39 βαθμούς Κελσίου έλεγαν οι μετεωρολόγοι». Τελικά εδώ στην Αθήνα είχαμε 36. Λένε έως παιδιά, έως, που σημαίνει ότι σε κάποιες περιοχές θα έχουμε αυτές τις πολύ υψηλές τιμές. Εδώ στην Αττική για παράδειγμα βλέπω ούτε κατά διάνοια δεν θα προσεγγίσουμε τους 39 βαθμούς, θα έχουμε από 25 έως 36. Έτσι. Οπότε αυτά τα λίγο τρομολαγνικά τα οποία διαβάζετε σε πηγαίους τίτλους στο διαδίκτυο δεν έχουν και πολύ βάση. Ή ότι θα έχουμε 9 μποφόρ. 9 μποφόρ θα έχεις ρηπές ανέμων σε κάποιες περιπτώσεις στο Αιγαίο. Δεν θα έχεις ολόκληρη τη χώρα να λυσομανάει, να έχει 9 μποφόρ, να μην μπορείς να σταθείς πουθενά. Εδώ για παράδειγμα στα δικά μας τα μέρη θα έχουμε κύριε Βραχνέ 5 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά 7. Αυτά δεν λέω ότι δεν θα φυσάει. Θα φυσάει παιδιά σε ολόκληρη τη χώρα. Γι' αυτό άλλωστε έχει σημάνει συναγερμός και στις τάξεις της πυροσβεστικής και στις τάξεις της πολιτικής προστασίας. Θα τα πούμε στη συνέχεια τι γίνεται και με τις φωτιές και τι προστασία και τι προετοιμασία υπάρχει μάλλον από πλευράς πυροσβεστικού σώματος και ελληνικής πολιτείας. Έχει ενδιαφέρον να σταθεί κανείς σε αυτά τα στοιχεία τα οποία έδωσε στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους για να δείτε τι ζόρι τραβάνε το φετινό καλοκαίρι οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι. Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έδωσε στη δημοσιότητα η υπηρεσία, η Δυτική Ευρώπη έχει ζήσει το πιο θερμό δίμηνο της ιστορίας της, τέλος πάντων όσο έχει μπορέσει να καταγράψει η υπηρεσία, και αναφερόμαστε στους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο. Είχαν παιδιά θερμοκρασίες τις οποίες ούτε που τις είχαν φανταστεί στην υπόλοιπη Ευρώπη, 35 και 40 βαθμούς, και να μην πέφτει η θερμοκρασία με τίποτα, όμως με τίποτα. Εμείς που βρεθήκαμε οικογενειακό στη Γερμανία εκεί στα ξένα, ξέρετε, όταν πας σε αυτές τις χώρες αυτό που βλέπεις και πραγματικά ανοίγει η ψυχή σου είναι το πολύ το πράσινο που έχουν. Πολύ πράσινο. Τόσο πράσινο βλέπεις που δεν το χορταίνει το μάτι σου, πραγματικά δεν το χορταίνει, και είναι

κάτι το οποίο σε στεναχωρεί μετά για τη δική σου τη χώρα, για την Ελλάδα μας. Ότι δηλαδή, γιατί και εμείς να μην έχουμε τόσο πράσινο, ωραία πάρκα, γρασίδι αυτά, να κυλιούνται κάτω τα παιδιά να παίζουν, σαν να μην υπάρχει αύριο, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ναι, αυτό πλέον δεν υπάρχει σε αυτή την έκταση. Στη Γερμανία δεν υπήρχε, δηλαδή έβλεπες ότι το γρασίδι το είχε κατακάψει ο ήλιος. Το είχε κατακάψει, δεν υπήρχε γρασίδι. Ήταν όλο καμένο. Είναι νέα ανησυχητικά δεδομένα αυτά, τα οποία θα πρέπει να τα λάβουν υπόψη τους και σε αυτές τις χώρες. Και το ίδιο ισχύει και για τις θάλασσες. Σύμφωνα πάντα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους, η μέση παγκόσμια θερμοκρασία της επιφάνειας των θαλασσών τον Ιούλιο έφτασε τους 20,9 βαθμούς Κελσίου. Είναι το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ για τον συγκεκριμένο μήνα, τον μήνα Ιούλιο. Με τις υγείες μας, παιδιά, εμείς οι Ευρωπαίοι. Για τις φωτιές θα τα πούμε και στη συνέχεια. Ό,τι γίνεται κάθε χρόνο γίνεται και φέτος με τις φωτιές. Τρέχουμε από πίσω τους να τις σβήσουμε. Βέβαια υπάρχουν και περιπτώσεις τις οποίες δεν μπορείς να κάνεις και διαφορετικά. Φωτιές θα έχεις. Είναι δεδομένο αυτό. Θα έχεις φωτιές και θα έχεις και μεγάλες φωτιές, οι οποίες λόγω και των καιρικών συνθήκων που θα επικρατούν δεν θα μπορείς και εύκολα να τις σβήσεις. Για σήμερα έχουμε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Κυκλάδες και νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Αναλυτικά μπορείτε να αναζητήσετε τις περιοχές στο sky.gr. Σας έχουμε λεπτομερέστατη ενημέρωση από χθες ανεβάσει στο site μας. Γι' αυτό βλέπετε να γίνονται και συσκέψεις επί συσκέψεων, να υπάρχει γενικότερα μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση από πλευράς κρατικού μηχανισμού, να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Χθες καλά κύλησαν, σήμερα βεβαίως υπάρχει μεγαλύτερη επικινδυνότητα, αν ερμηνεύω σωστά όλα αυτά τα δεδομένα τα οποία μας δίνουν οι επιστήμονες, η πολιτική προστασία και η πολιτεία. Υπάρχει μεγαλύτερη επικινδυνότητα σήμερα, διότι και πιο πολύ ζεστή θα έχει, πιο υψηλές θερμοκρασίες και θα φυσάει και λιγάκι παραπάνω. Χθες και προχθές δεν πολύ φύσαγε, αλλά από χθες το βράδυ κάτι έχει αρχίσει και κάνει και εδώ στην Αττική και γενικότερα σε ολόκληρη τη χώρα. Ελπίζω να μην έχουμε ντράβαλα, να μην έχουμε ιστορίες και όπου προκύπτει φωτιά γρήγορα να επεμβαίνει η πυροσβεστική υπηρεσία. Χθες το απόγευμα, ας πούμε, είχαμε μια φωτιά μεγάλη σε δασική έκταση στο Μουζάκι Πύργου στην Ηλία. Στη Λαμεκή κατευθείαν σε χρόνο ντετέ τον Χρήστο Στρατουλάκο, τον άνθρωπό μας, όταν μιλάμε για θέματα που προκύπτουν στην ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου. Δεν φαίνεται, παρότι δεν την έχουν σβήσει τελείως τη φωτιά, δεν φαίνεται πως υπάρχει θέμα. Σαν να την προλάβανε δηλαδή τη φωτιά, πριν έχουμε άλλα χειρότερα, πριν αρχίσει να απειλεί κατοικημένη περιοχή. Οπότε εκεί να δούμε αν και με το πρώτο φως της ημέρας θα σημάνει λήξη του συναγερμού. Έχει γράψει ένα πολύ ωραίο άρθρο χθες στην Καθημερινή της Κυριακής ο κύριος Ιωάννης Τρουγκάκος. Ο κύριος Τρουγκάκος είναι καθηγητής στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κάνει αναδρομή και στο παρελθόν, στο 2021. Τότε είχε πάλι υπογράψει ένα άρθρο, δεν ξέρω αν και πάλι τον είχε φιλοξενήσει η Καθημερινή της Κυριακής. Νομίζω ναι, νομίζω πάλι. Είχε γράψει πάνω κάτω τα ίδια και ξέρετε το ανησυχητικό είναι πως υπάρχουν πάντα εισηγήσεις από την επιστημονική κοινότητα προς την εκάστοτε κυβέρνηση τι ακριβώς να κάνει με τις φωτιές, πως να αναδιαμορφώσει το σχεδιασμό της. Πώς να εξυγχρονίσει το όλο σύστημα. Προσέξτε, εγώ δεν λέω ότι δεν έχει γίνει τίποτα. Προς Θεού. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Εδώ όμως βάζει κάποια θέματα πολύ σοβαρά και πολύ σημαντικά ο κύριος Τρουγκάκος, που έχουν να κάνουν και με το πώς θα διαχειριζόμαστε από εδώ και πέρα το περιαστικό δάσος γύρω από κάθε οικισμό. Δεν αρκεί πια να πηγαίνεις και να φτιάχνεις μία απλή αντιπυρική ζώνη. Εδώ πρέπει να κάνεις άλλα πράγματα, να προχωρήσεις άλλες ενέργειες, να παίρνεις πιο γενναία μέτρα, διότι το ίδιο το φαινόμενο των πυρκαγιών φαίνεται πως μας έχει ξεπεράσει όλους και θα πρέπει να προτεραιοποιήσεις και τις δουλειές τις οποίες πρέπει να κάνεις. Ο κύριος Τρουγκάκος λέει πως πρέπει να

Πιστεί και ένας εθνικός οργανισμός αντιπυρικής προστασίας στα πρότυπα του ΟΑΣΠ. Δεν ξέρω τώρα αν αυτή είναι η λύση. Είναι προτάσεις, ξαναλέω, αυτές οι οποίες κατατίθενται στο δημοσίο διάλογο. Πάντως, επίπεδο πρόληψης και πυροπροστασίας πρέπει να γίνουν και άλλα πράγματα. Και άλλα πράγματα τα οποία θα έχουν να κάνουν και με τον πιο ουσιαστικό έλεγχο κάποιων ζητημάτων που τρέχουν με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, αν θέλετε, γίνονται κάποιες διαδικασίες στο τελευταίο χρονικό διάστημα, όπως για παράδειγμα με τους καθαρισμούς εντός των οικισμών. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν γίνεται τίποτα πια, απλώς δεν είμαστε στο σημείο στο οποίο θα θέλαμε να βρισκόμαστε. Αυτά τα θέματα είναι τα οποία προτάσει και ο κύριος Τρουκάκος, νομίζω και άλλοι επιστήμονες και άλλοι συναδελφοί του. Και μέσα από την υιοθέτηση αυτών των προτάσεων είναι προφανές πως αν υπάρξει και διακομματική προσέγγιση, που δεν θα υπάρξει, διότι σε αυτή τη χώρα ζεις, στην Ελλάδα μας, που δεν υπάρχει διακομματική προσέγγιση και συμφωνία σε κάποια βασικά πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν και θα πρέπει να συμφωνούν όλα τα πολιτικά κόμματα, θα μπορούσαμε να είμαστε σε πολύ καλύτερη θέση τα επόμενα καλοκαίρια για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις φωτιές που έρχονται. Θα είναι μεγάλες φωτιές και θα είναι πολύ δύσκολο να τις περιορίσεις. Σε γενικές γραμμές, κρατήστε πως πρέπει να αλλάξουμε, πριν να είναι αργά, τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε το πρόβλημα των πυρκαγιών. Πολύ καλά και πολύ σωστά είναι και όλα αυτά τα οποία γίνονται σε σχέση με την ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων, τον εξυγχρονισμό του σώματος, τα drones, τα νέα Καναντέρ, όλα αυτά. Σίγουρα και κάποια από αυτά τα πράγματα πρέπει να γίνουν, όμως εδώ η πρόσφατη εμπειρία μας έχει δείξει πως αυτά τα μέσα, όσο καλά, όσο σύγχρονα και όσο μοντέρνα και αν είναι, δεν αρκούν από μόνα τους. Έτσι πρέπει να γίνουν και άλλα πράγματα, έτσι ώστε και πιο καλά προστατευμένοι να είμαστε όλοι εμείς που κατοικούμε σε αυτούς τους οικισμούς όπου υπάρχουν δίπλα περιαστικά δάση, και βεβαίως και το περιβάλλον μας να το σώσουμε, και αυτό σημαντικό, κορυφαίο θα έλεγα. Και μπορεί, Γιώργο Βραχνέ και αγαπητοί ακροατές, να ασχολούμαστε όλες αυτές τις ημέρες με τις φωτιές. Χθες όμως η εικόνα της ημέρας βασίζεται από τη Μήλο και το Σαρακίνικο, βεβαίως με αυτό το ελικόπτερο το οποίο προσγειώθηκε στην παραλία. Ένας απίθανος τύπος επέλεξε να προσγειώσει το ελικόπτερό του στο Σαρακίνικο, και ενώ σε αυτή την παραλία όσοι έχετε πάει στη Μήλο, δεν γίνεται να μην έχετε πάει στο Σαρακίνικο, Γιώργο μου, έχεις πάει, έτσι, κοσμογυρισμένο αγόρι είσαι, σίγουρα έχεις πάει, από τις πιο ωραίες παραλίες του νησιού. Η παραλία Σαρακίνικο, αρκεί να πας όταν δεν έχει πολύ κόσμο. Σχεδόν πάντα έχει το καλοκαίρι, έχεις δει και ο Γιώργο Βραχνέ. Αν μπορέσεις και βρεις την παραλία αυτή χωρίς να έχει τον πολύ τον κόσμο, να μπορείς έτσι με μια κάποια άνεση, τέλος πάντων, να απλώσεις την πετσέτα σου, δεν ξέρω, 6 το πρωί να πας 6 το πρωί εκεί, μόλις που έχει ξημερώσει. Ναι, θα ήταν αυτή μια κάποια λύση. Είναι πραγματικά μια παραλία μοναδικού φυσικού κάλους και μια παραλία που είναι κάτι σαν φυσική πισίνα εκεί. Πραγματικά πανέμορφη αυτή η παραλία. Αυτός ο Μάγκας λοιπόν είχε τη φαϊνή ιδέα να προσγειώσει το ελικόπτερό του εκεί στην παραλία Σαρακίνικο. Το σχετικό βίντεο το είδατε πρώτα εδώ από τον Sky χθες, από την τηλεόραση του Sky. Θα ήταν κλαστικά μας πολύ καλά σε αυτή την περίπτωση. Το εντυπωσιακό σε αυτή την ιστορία δεν είναι ότι ο τύπος αυτός προσγείωσε το ελικόπτερό του στην παραλία. Στην Ελλάδα είσαι. Τίποτα δεν σε εκπλήσει όλα αυτά τα χρόνια. Τίποτα δεν πρέπει να σε εκπλήσει αν είσαι κάτοικος αυτής εδώ της χώρας. Και αν είσαι και κάποιας ηλικίας, έχουμε δει πολλά. Και θα δούμε και άλλα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το εντυπωσιακό σε αυτή την ιστορία είναι πως, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, ο τύπος αυτός με το ελικόπτερο δεν έχει κάνει κάτι παράνομο, παιδιά. Μια χαρά επιτρέπεται, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός, μπορεί, εννοείται, εφόσον δεν υπάρχει κάποιος εκεί στο έδαφος, εκεί όπου επιλέγει να προσγειώσει το ελικόπτερό του, μια χαρά μπορεί, του επιτρέπεται κανονικά, κανονικότατα, βάσει των προεδρικών διαταγμάτων που εξακολουθούν να ισχύουν και περιγράφουν
από πού απογειώνονται τα συγκεκριμένα ελικόπτερα και πού πρέπει να προσγειώνονται.

πληρώνονται, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός ως προς αυτό. Κανένας απόλυτος. Μπορείς σε μια τέτοια παραλία να πάρεις το ελικόπτερό σου και να προσγειωθείς. Ωραίες όλες αυτές οι παρεμβάσεις από πλευράς δικαιοσύνης, έχει παρέμβει και ο εισαγγελέας. Έχει κάνει κάποιες δηλώσεις και αρμόδιος υπουργός, ο υπουργός υποδόμων και μεταφορών στην ιστοσελίδα πρωτοθέμα.gr από ό,τι διαβάζω. Ωραία όλα αυτά όμως. Εγώ δεν καταλαβαίνω τι το παράνομο έχει κάνει. Διότι, ξαναλέω, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, μπορεί ελεύθερα να επιλέξει αυτό το σημείο προσγείωσης όποιος πιλότος, παιδιά. Υπάρχει μόνο μια εξαίρεση που αφορά περιοχές Natura. Λοιπόν, αλίμονο βέβαια, αν και εκεί θα μπορούσαν τέτοιοι τύποι να προσγειώνουν τα ελικόπτερά τους. Τέλος πάντων, θα το κουβεντιάσουμε το θέμα μετά τις 7.30 με τον Φέδωνα Καραϊωσιφίδη, τον άνθρωπό μας σε τέτοια θέματα και σε τέτοιες περιπτώσεις, διότι εδώ φαίνεται πως υπάρχει ένα νομικό κενό. Στην Ελλάδα ζεις, φίλε μου που με ακούς, στην Ελλάδα ζεις. Τέτοια νομικά κενά υπάρχουν πάρα πολλά. Το πρόβλημα είναι πως κανείς δεν ασχολείται, έτσι ώστε όλα αυτά τα ζητήματα, τα οποία είναι ζητήματα που πολλές φορές μπορούν να επηρεάσουν και την καθημερινότητά μας, να τα φτιάξει, να τα διορθώσει. Όλα αυτά όμως, εγώ δεν καταλαβαίνω τι το παράνομο έχει κάνει. Διότι, ξαναλέω, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, μπορεί ελεύθερα να επιλέξει αυτό το σημείο προσγείωσης όποιος πιλότος, παιδιά. Υπάρχει μόνο μια εξαίρεση που αφορά περιοχές Natura. Λοιπόν, αλίμονο βέβαια, αν και εκεί θα μπορούσαν τέτοιοι τύποι να προσγειώνουν τα ελικόπτερά τους. Τέλος πάντων, θα το κουβεντιάσουμε το θέμα μετά τις 7.30 με τον Φέδωνα Καραϊωσιφίδη, τον άνθρωπό μας σε τέτοια θέματα και σε τέτοιες περιπτώσεις, διότι εδώ φαίνεται πως υπάρχει ένα νομικό κενό. Στην Ελλάδα ζεις, φίλε μου που με ακούς, στην Ελλάδα ζεις. Τέτοια νομικά κενά υπάρχουν πάρα πολλά. Το πρόβλημα

0: περιπτώσεις, διότι εδώ φαίνεται πως υπάρχει ένα νομικό κενό. Στην Ελλάδα ζεις, φίλε μου που με ακούς, στην Ελλάδα ζεις. Τέτοια νομικά κενά υπάρχουν πάρα πολλά. Το πρόβλημα είναι πως κανείς δεν ασχολείται, έτσι ώστε όλα αυτά τα ζητήματα, τα οποία είναι ζητήματα που πολλές φορές μπορούν να επηρεάσουν και την καθημερινότητά μας, να τα φτιάξει, να τα διορθώσει, να τα φέρει στα ίσια τους. Φύγαμε για τίτλους ειδήσεων με την κυρία Δέσποινα Χριστοπούλου. Έχει έρθει ήδη στο ραδιοθάλαμο του ΣΚΑ 100,3 και θα επιστρέψουμε τόσο λίγων λεπτών. Μην φύγει κανείς.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον ΣΚΑΙ 100,3.
2: Ταλαιπωρία για δεκάδες επιβάτες του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου Νήσος Άμμος κατά την εκτέλεση του προγραμματισμένου δρομολογίου από το λιμάνι της Μυτιλίνης για Χίο, Ινούσες, Ψαρά, Πειραιά δεν κατάφερε να προσεγγίσει το λιμάνι των Ψαρών. Το πλοίο που μεταφέρει 995 επιβάτες κατευθύνεται προς το λιμάνι του Πειραιά. Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός, καθώς τις επόμενες ώρες θα συνεχιστούν οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες, οι θυελώδεις άνεμοι και τα χαμηλά ποσοστά υγρασίας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στην Αττική, στο μεγαλύτερο μέρος της στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, στις Κυκλάδες, καθώς και στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων στα κατατόπους δημαρχία για το επίδομα άμεσων αναγκών και οικοσκευής για τους ανθρώπους που επλήγησαν από τη μεγάλη φωτιά στη και τη Δυτική Αττική. Την παρέμβαση του εισαγγελέα Σύρου προκάλεσε η προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλο, και ενώ στην περιοχή βρίσκονταν δεκάδες λουόμενοι. Με αφορμή το περιστατικό, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας εξετάζει αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες. Παράλληλα, επεξεργάζεται την αναμόρφωση και επικαιροποίηση του ισχύοντος νομικού πλαισίου. Ανοιχτή για όλα τα αφημί θα είναι από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή 21 Αυγούστου η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027. Παραδίδεται σήμερα στην κυκλοφορία μετά από ένα χρόνο το τμήμα της παλιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησαίος στην Καλλιθέα στην οδό Καβδιστρίου στο Μοσχάτο. Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός Νίκος Καλογερόπουλος. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

στροφές μας έχει αφήσει στο πόδι του Γιώργος Ψάλτης. Παιδιά, για τρεις ολόκληρες εβδομάδες θα αντέξουμε, πιστεύω θα αντέξουμε. Είναι η δεύτερη εβδομάδα αυτή η οποία ξεκινά. Έχουμε μία ακόμη μπροστά μας. Την καλημέρα μου στον Στέφανο από το Γέρακα, τον Νίκο από την Καλαμάτα, τη Σοφία από τη Σπάρτη, τη Βούλα από το Παγκράτη και την Αφροδίτη από τα Βρυλισιά. Την καλημέρα μου σε όλους και σε όλες. Γεια σου Κώστα Παπαδάκη, ας το γέροντα ρε εσύ Κώστα, ξεκουράζεται, ας το. Δεν λέω εγώ που είναι Κώστα μου, εσύ λες το μήνυμά σου που βρίσκεται, που κάνει τις διακοπές του ο Γιώργος Ψάλτης, εγώ δεν θα αποκαλύψω. Θα αφήσω να υπάρχει ένα μυστήριο στην ατμόσφαιρα. Σωτήρη από τα Μελίσια, καλή εβδομάδα και σε σένα, να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου Αντώνη Βαλαγκούτη, η καλημέρα του γείτονα είναι συμβατική ή αντισυμβατική της γειτόνισσας, δεν ξέρω τώρα όπως την ερμηνεύσει κανείς Αντώνη μου. Γεια σου Τάκαρε από το Λαγονίσι, να είσαι καλά. Έχω παρκάρει στο λιμάνι Λαβρίου στο κουρασγερόπλιο, λέει ο Τάκαρος. Ο δαιμονισμένος ο άνεμος κουνάει το βαν σαν 7 ρίχτερ. Τα τσιγάρα μέσα δεν νικέδες. Ναι, ας τα να πάνε. Καλά, εκεί που είσαι και εσύ κοντά στη θάλασσα, λογικό να φυσάει λιγάκι παραπάνω. Γιάννη Γιαβρόγλου, να σε καλά. Καλή εβδομάδα και σε σένα, φίλε μου. Καλημέρα. Ο Γιάννης Γιαβρόγλου ανεβαίνει Θεσσαλονίκη. Καλό δρόμο, φίλε μου. Με προσοχή και ασφάλεια να κινηθείς. Ευχαριστούμε και τον Θωμά στις 6:28 πρώτα λεπτά για το μακροσκελέστατο μήνυμά του και τα πολύ καλά του λόγια. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Εδώ στο Sky 100,3 εννοείται πως θα έχεις την καλύτερη παρέα, την καλύτερη συντροφιά, φίλε μου Θωμά. Και το πρόγραμμα του σταθμού θα συνεχιστεί όλο τον Αύγουστο. Εννοείται, δεν το συζητάμε αυτό. Ζωντανό πρόγραμμα από τις 6 το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ. Γεια σου Μάκη, καλημέρα και σε σένα. Στην Άρτα φέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Μου λες οι συνάδελφοί τους απ' έξω που περιμένανε, χειροκροτάγανε, τι παριστάνανε, δηλαδή ότι έγινε, έγινε. Ναι, δεν ξέρω τι ακριβώς ήθελαν να έτσι υποστηρίξουν μέσα και από αυτή την κίνησή τους, αυτή την πράξη τους. Πάντως ένα πολύ σοβαρό θέμα εκεί, μιας και επιλέγεις να το σχολιάσεις στο μήνυμά σου που μου έχει έρθει στο skyradio.gr. Ανοίγω μια παρένθεση εδώ διότι δεν το ανέφερα. skyradio.gr, παιδιά, πατάτε εκεί που γράφει, πες την άποψή σου, που βουνάτε μήνυμα, σχόλιο, παρατήρηση. Αυτό το πρωινό Δευτέρα είναι η 10η μέρα του Αυγούστου και εννοείται αν θέλετε ανταμώνουμε και στα social media, έτσι, Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Στο Facebook Πέτρος Κυρκυλής, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X για μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις και εκεί ή με το που μου στείλετε μήνυμα, εγώ να ξέρετε, θα το διαβάσω. Μιλάμε για τον Διευθυντή και τον Τεχνικό Ασφαλείας του ΔΔΕΔ. Αφέθηκαν πράγματι ελεύθεροι μετά και την απολογία τους. Είχαν κληθεί για απολογία διότι έχει σχηματιστεί έρευνα εξαιτίας μιας πυρκαγιάς που ξέσπασε στην ευρύτερη περιοχή εκεί της Άρτας, μετά και από έκρηξη σε μετασχηματιστή στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Αράχτου στη Γραμμενίτσα. Αν θα δείτε τις εικόνες και τα βίντεο, μιλάμε για μια πολύ μεγάλη φωτιά που ξέσπασε. Υπήρξε μεγάλη ανησυχία και από τους κατοίκους οικισμών. Πράγματι αυτό που λέει ο Μάκης ισχύει. Συνάδελφοί τους, δικαίωμά τους είναι βέβαια, από την βρέθηκαν έξω από το πρωτοδικείο Άρτας για να διαμαρτυρηθούν και για να εκφράσουν τη στήριξή τους στους δύο εργαζόμενους. Θεωρούν ότι δεν έχουν κάνει κάτι λάθος, ότι δεν είναι δική τους ευθύνη. Ναι. Κάποιος όμως στο τέλος της ημέρας, ρε παιδιά, πρέπει να απολογηθεί γι' αυτό δηλαδή. Δεν πρέπει κάποιος να είναι υπεύθυνος για το γεγονός ότι υπάρχουν αυτά τα διαχρονικά, θα πω εγώ, προβλήματα με το δίκτυο του ΔΔΕ. Δηλαδή δεν πρέπει να κινηθεί μια διαδικασία από πλευράς ελληνικής δικαιοσύνης, διότι αν δεν κινηθεί και δεν συλληφθεί κανείς, μετά θα λέμε ότι η δικαιοσύνη δεν κάνει τίποτα. Τώρα που κάνει, θα βρεθούν κάποιοι να πούν γιατί τους κυνηγάει αυτούς. Δεν ξέρω. Άκρη δεν βγάζεις γενικότερα. Άκρη δεν βγάζεις και με το δίκτυο του ΔΔΕ, το οποίο βρίσκεται πίσω από πάρα πολλές φωτιές. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει αποδειχθεί

Τα γερόντια τραγουδούν ακόμα, κύριε Βραχνέ. Rolling Stones, κυρίες και κύριοι, καινούριος δίσκος, ο οποίος κυκλοφόρησε πριν από περίπου ένα μήνα. Foreign Tongues, ο τίτλος του δίσκου, το 27ο άλμπουμ των Rolling Stones. Αυτό το τραγούδι που ακούτε είναι ένα από τα τραγούδια τους που έχει ξεχωρίσει. Yeah. Jealous Lover λέγεται. Jealous Lover, please let me be. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την πολύ πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περισσότερο.

όχι μόνο από το ρεπορτάζ εδώ των συναδέλφων, αλλά και από τις έρευνες που έχει κάνει το ανακριτικό της πυροσβεστικής όλα αυτά τα χρόνια. Και ένα ακόμη μήνυμα μου έχει έρθει από τον Τάκη από το Λαγονίσι. Τότε γιατί του την πέφτουν του πιλότου, εννοεί ο Τάκης, αφού όλα έγιναν κανονικά, δεν είναι περιοχή Natura. Του την πέφτουν διότι πήρε διαστάσεις σε αυτό το θέμα και πραγματικά διότι προκάλεσε αλγινή εντύπωση πως υπάρχει δυνατότητα σε κάποιον να μπορεί έτσι απλά έτσι εύκολα, δίχως να έχει κάνει κάτι παράτυπο, να προσγειωθεί σε μια παραλία που συγκεντρώνει τόσο κόσμο. Δεν είναι ότι πήγε σε μια παραλία η οποία είναι παραλία στην οποία δεν πηγαίνει κανείς, σε μια απόκριμνη παραλία όπου, όπου αυτή είναι και η ανοησία που έκαναν, θέλετε τη γνώμη τη δική μου, διότι αν πήγαινε σε μια τέτοια παραλία δεν θα ασχολιόταν και κανείς στο τέλος της ημέρας, κανείς μπορεί και να μην το είχε πάρει χαμπάρι και να το έπαιρνε κάποιος χαμπάρι και να τράβαγε βίντεο, δεν θα είχε γίνει τόσο σουσούρο, τόσο ντόρος. Τώρα όμως που πήγε στην πιο εμβληματική παραλία, στην πιο αφημισμένη ενδεχομένως παραλία του νησιού, έγινε όλος αυτός ο χασμός. Και δικαίως. Απλώς να μιλάμε στη βάση δεδομένων και όσων ισχύουν, έτσι, διότι υπάρχει αυτό το νομικό κενό που σας έλεγα και έχει ακόμη περισσότερο ζουμί η ιστορία αυτή, διότι με έχει ενημερώσει ο Φέδων Καραϊωσιφίδης πως εδώ υπάρχει μια εισήγηση του ΕΟΔΑΣΑΜ. Τον θυμάστε τον ΕΟΔΑΣΑΜ? Ο ΕΟΔΑΣΑΜ είναι αυτός ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών. Υποτίθεται ότι τον φτιάξαμε αυτό τον οργανισμό έπειτα από υποδείξεις που μας έκαναν οι Ευρωπαίοι, αν δεν κάνω λάθος, σε μια προσπάθεια να βάλουμε τάξη και σε αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, ο ΕΟΔΑΣΑΜ το 2024 προχώρησε σε μια εισήγηση προς τις αρχές που διαχειρίζονται την εναέρια κυκλοφορία της χώρας, την ΗΠΑ και την ΑΠΑ, και σύμφωνα με την εισήγηση αυτή ζητά να απαγορευθούν όλες οι πτήσεις ελικοπτέρων σε όλη την επικράτεια οι οποίες απογειώνονται από μη εξουσιοδοτημένο σημείο και έχουν προορισμό προσγείωσης μη εξουσιοδοτημένους χώρους, με εξαίρεση τις πτήσεις ειδικού σκοπού. Εννοείται πως τίποτα από αυτό δεν υιοθετήθηκε από τους αρμόδιους φορείς και από την πολιτεία, έτσι. Και ενώ γράμμα αυτή η εισήγηση, στον κουβά αυτή η εισήγηση του ΕΟΔΑΣΑΜ, εδώ ΑΣΑΜ. Αλλά θα πούμε περισσότερα πάνω σε αυτό το θέμα με τον Φέδωνα Καραϊωσιφίδη, ξαναλέω, μετά τις 7.30. Όπως να πω και κάτι άλλο, σε ένα νησί όπως έχει γίνει Μήλος, εγώ πραγματικά λυπάμαι για το πώς έχουν εξελιχθεί μερικά κυκλαδονήσια. Πραγματικά λυπάμαι, διότι είπαμε να υπάρξει τουριστική ανάπτυξη, να βγάλουν και οι ντόπιοι εκεί λεφτά και άλλα λεφτά και άλλα λεφτά. Πόσα όμως λεφτά, ρε παιδιά, θέλετε να βγάλετε δηλαδή? Πόσα λεφτά θέλετε να βγάλετε? Μιλάμε για ένα νησί Μήλος όπου τον τελευταίο καιρό ξεφυτρώνουν τα ξενοδοχεία σαν τα μανιτάρια. Και όταν αρχίσουν να ξεφυτρώνουν και να χτίζονται, μετά όλοι συμπεριφέρονται λες και δεν ήξεραν τίποτα. Η πολεοδομία, ο Δήμος, η αρχαιολογική υπηρεσία, όλοι αυτοί στους οποίους έχει αποτανθεί, έχει απευθυνθεί ο εκάστοτε ιδιοκτήτης του όποιου ξενοδοχείου, ο όποιος επενδυτής, και έχει πάρει τα σχετικά δικαιολογητικά. Όλοι μετά δεν ήξερα, δεν είδα, δεν άκουσα, παιδιά, τίποτα. Ξεφύτρωσε από μόνο του αυτό το ξενοδοχείο. Ενώ ο άλλος έχει πάει και έχει πάρει κανονικά όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έχει αρχίσει και χτίζει. Έχει αρχίσει και χτίζει στο Σαρακίνικο. Όταν έχεις δώσει το πράσινο φως και ως τοπική κοινωνία και ως πολιτεία γενικότερα, ώστε να γίνονται όλα αυτά τα φαραωνικά έργα εκεί για τον τουρισμό μας, για να υπάρξει αυτή η τουριστική ανάπτυξη δίχως να βάζει όρια, νομίζω είναι μετά το λιγότερο αυτό το οποίο θα συμβεί, να σκάνε και να προσγειώνονται σε αυτές τις παραλίες ελικόπτερα. Πρέπει να το περιμένεις ότι θα συμβεί και θα ξανασυμβεί και θα γίνουν και άλλα χειρότερα δηλαδή. Αλλά σε αυτή τη συζήτηση, τι τουρισμό θέλουμε? Και αν θέλουμε λιγάκι να βάλουμε ένα φρένο σε όλη αυτή τη διαδικασία και ας χάσουμε και λίγα λεφτά, νομίζω πως είμαστε λίγοι και

μας αντιμετωπίζουν και ως γραφικούς όσοι επιχειρούμε και έχουμε επιχειρήσει και στο παρελθόν να ανοίξουμε νομίζω αυτή τη συζήτηση, να κάνουμε αυτή τη κουβέντα. Οπότε ας μην την ανοίξουμε και τώρα, νομίζω δεν έχει κανένα νόημα.

0: Λοιπόν, έχουμε και κάποια ηχητικά να ακούσουμε, παιδιά, για όλα αυτά τα θέματα, όλη αυτή την θεματολογία που θα βρούμε μπροστά μας και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Να ξεκινήσουμε, κύριε Βραχνέ, προτείνω, ακούγοντας τον επιχειρηματία που μας επισήμανε και μας έστειλε και το βίντεο αναφορικά με αυτό το πραγματικά πρωτόγνωρο περιστατικό, με τον πιλότο που προσγείωσε το ελικόπτερό του στο Σαρακίνικο της Μήλου, για να ακούσουμε τη μαρτυρία του εδώ στον Sky χθες το πρωί.
1: Αυτό δεν είναι AI, είναι δικό μου το βίντεο, είναι η πραγματικότητα. Ένας κύριος ήρθε με την παρέα του. Όλη αυτή η ιστορία με το ελικόπτερο είναι ότι κάποια στιγμή πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος προστασίας. Άκουσα που είπατε ότι το Σαρακίνικο είναι προστατευόμενο. Δεν είναι. Δεν ξέρουμε τι να περιμένουμε αύριο στο Σαρακίνικο, σε αυτό το πολυπόθητο μέρος.
0: Ο κύριος Κυρίτσης, επιχειρηματίας της Μήλου, επιχειρηματίας του νησιού, ο οποίος επιβεβαίωσε αυτό το σκηνικό. Με τους ασυνείδητους οι οποίοι πάρκαραν με την άνεσή τους το ελικόπτερό τους εκεί στην παραλία στο Σαρακίνικο, και έχει σηκώσει όλη αυτή τη θύελλα αντιδράσεων αυτό το θέμα. Όπου θέλει θα προσγειώνεται οποιοδήποτε, παιδιά, δεν κατάλαβα δηλαδή, και στα κεφάλια μας και στα μπαλκόνια μας και στις κρεβατοκάμαρές μας. Δεν κατάλαβα, αν το επιτρέπει το νομικό το πλαίσιο, το προεδρικό το διάταγμα, όπου θέλει θα προσγειώνεται. Βεβαίως. Και να σας πω και κάτι. Σιγά μην κάτσει τώρα ο άλλος να περπατήσει και στο μονοπάτι εκεί του Σαρακίνικου. Μια χαρά, κύριος προσγειώθηκε εκεί δίπλα στην παραλία με το δίχαλο και τις παντόφλες του, φαντάζομαι, να πάει να κάνει τα μπάνια του. Μια χαρά, κύριε. Και δεν τους ενόχλησε και κανείς. Πολύ ωραία και ελληνικά όλα αυτά.

Δεν ξέρω βέβαια στα σοβαρά αυτής της ιστορίας, έτσι, διότι καλή πλάκα και καλός ο χαβαλές που κάνουμε και μέσα από τα μηνύματα σας που μου έρχονται στο skyradio.gr, όπως και αυτή η επίδειξη ισχύως και πλούτου που κάνουν ορισμένοι στα ελληνικά νησιά, σου δημιουργεί μια κάποια αποστροφή, ένα ανακάτεμα στο στομάχι, τουλάχιστον σε μένα, φαντάζομαι και σε εσάς, όταν προσγειώνεις ένα ολόκληρο ελικόπτερο μέσα σε μια τέτοια παραλία, με την επικινδυνότητα που έχει και όλο αυτό, διότι ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει, ειδικά με τους άνεμους που έχουμε όλες αυτές τις ημέρες και εκεί στο Αιγαίο. Ακούσατε και για σήμερα 6 και 7 από 4, μπορεί και 8 και 9 σε κάποιες περιπτώσεις. Αλλά είναι και αυτή η εντύπωση που έχει κάποιος, τη βεβαιότητα θα λέγε κανείς, πως εφόσον έχει τα λεφτά, την οικονομική δυνατότητα, του ανήκει και η παραλία και η στεριά, και αυτή η λογική στην οποία έχουμε μπει, ξαναλέω, όλα αυτά τα χρόνια έχουμε κάνει το Αιγαίο real estate. Δεν ξέρω, με τον τουρισμό έχει ξεφύγει λιγάκι η κατάσταση, έχουμε περάσει σε άλλη πίστα και είναι θέματα αυτά τα οποία κάποια στιγμή θα πρέπει να τα δούμε. Περνώντας αφορμή και από το άλλο πολύ σοβαρό περιστατικό που είχαμε στην Πάρο, παιδιά, σας πάω σε άλλο θέμα τώρα. Μία ακόμη θλιβερή είδηση του Σαββατοκύριακου, πνίγηκε ένα τετράχρονο παιδί σε πισίνα. Σε πισίνα ενός εστιατορίου, beach bar. Κοφτήριο από ό,τι καταλαβαίνω το μαγαζί αυτό εκεί στην Πάρο. Δεν ήταν δηλαδή κανένα μικρό μαγαζί, αν θα δείτε και τις εικόνες. Πολλές έλξεις, πολλών τουριστών και πολλών επισκεπτών του νησιού. Ο ιδιοκτήτης του beach bar δεν είχε προνοήσει να υπάρχει ναυαγοσώστης εκεί. Οπότε όταν έγινε το κακό και διέφυγε της προσοχής των κονιών το τετράχρονο παιδί και έπεσε μέσα στην πίσινα, δεν υπήρχε ο ναυαγός σώστης να πηδήξει μέσα να μπει,

0: κάποιος να υποπτεύει και το χώρο γενικότερα εκεί και την πισίνα. Να έχει τα μάτια του ανοιχτά και 14. Οπότε το κακό έγινε. Έπεσε μετά ο μπάρμαν. Κομικές καταστάσεις. Τώρα να περιμένεις από τον μπάρμαν να σώσει το τετράχρονο παιδί. Όμως παρά την παρέμβαση του μπάρμαν, το παιδί δεν σώθηκε, χάθηκε. Και αυτό είναι βεβαίως και το πολύ στενάχωρο σε όλη αυτή την ιστορία. Τα λέγαμε για αυτό το θέμα και χθες το απόγευμα εδώ στον Sky 100,3. Μου έστειλε μήνυμα φίλος ο οποίος δραστηριοποιείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο χώρο της εστίασης και μου λέει, αδερφέ, να ξέρεις πως και σε αυτό το θέμα, το θέμα της πρόβλεψης των αβαγοσωστών σε σχέση με τις πισίνες σε beach bar και εστιαστόρια, και εκεί το νομικό το πλαίσιο είναι πανάρχιο. Μου είπε μάλιστα ότι είναι της δεκαετίας του 70. Δεν ξέρω και ότι υπάρχουν και εκεί διάφορα νομικά κενά. Θα το δούμε. Πάντως υποχρέωση από πλευράς πολιτείας, για να τα έχουμε λιγάκι ξεκάθαρα στο μυαλό μας, να έχει εκεί ένα βαγοσώστη, υπάρχει έτσι βάσει του νόμου. Έπρεπε να υπάρχει ένα βαγοσώστης. Ο ιδιοκτήτης είχε δηλώσει τον εαυτό του ως ναυαγοσώστη. Τα αποτελέσματα τα είπαμε. Ένα τετράχρονο παιδί πέθανε. Υπάρχει μαρτυρία του πατέρα του τετράχρονου παιδιού στον τηλεοπτικό σταθμό Star. Για να την ακούσουμε, κύριε Βραχλέ.
1: Πέφτει μέσα, το βγάζει το μωρό, με φωνάζει η κόρη μου, μπαμπά, μπαμπά, μπαμπά. Είναι ο μικρός στην πισίνα, τρέχω γρήγορα και το έκανα κάρπα και του δίνα το φιλί της ζωής. Φωνάζαμε, κλαίγαμε, ουρλιάζαμε. Ο μπάρμαν μου λέει, φίλε, δεν μπόρεσα να κάνω κάτι, το είδα τελευταία στιγμή. Το παιδάκι πήγε στην πισίνα γιατί ήταν δίπλα. Εγώ κουβέντιαζα, έφυγε για ένα δευτερόλεπτο από την προσοχή μου και γλίστρησε και έπεσε. Δεν ήταν στη δουλειά το μπάρμαν να κάνει αυτό το πράγμα. Δεν υπήρχε στο χώρο απεινιδωτής, φαρμακείο, μέτρα προστασίας. Αυτός που ισχυρίζεται ότι είναι ιδιοκτήτης και λέει ότι είναι και ναυαγοσώστης, είναι 68 χρονών άνθρωπος. Φόραγε ένα καπελάκι και ένα πουκαμισάκι. Και στο αυτή του μία ενδοεπικοινωνία για να λέει, παιδιά, αυτός που έρχεται, βάλτε το στο τραπέζι εκεί.
2: Θέλω να κινηθώ νομικά.
1: Ήδη έχω ασκήσει την ποινική του δίωξη. Αν ήταν κάποιος πάνω από την πισίνα, δεν θα είχα θρηνήσει το παιδί μου.
0: Μάλιστα, έχει τα δίκαια του πατέρας. Έχει όλο το δίκιο με το μέρος του. Ακούσατε τι είπε, δεν υπήρχε απεινιδωτής, δεν υπήρχε φαρμάκιο. Χυμαδιό το beach bar αυτό. Από ό,τι φαίνεται, χυμαδιό beach bar, ξαναλέω, στην περιοχή της Πούντας, στην Πάρο. Πόσο κόσμο συγκεντρώνει η Πούντα της Πάρου τα καλοκαίρια, ε! Πόσο κόσμο! Και πώς θα έπρεπε να είναι όλα σε μια τάξη, ώστε να μην έχουμε τώρα αυτές τις ελλείψεις. Δηλαδή, είναι πραγματικά απαράδεκτο, τι να πω. Ο ιδιοκτήτης του beach bar, να ξέρετε, οδηγήθηκε χθες στον εισαγγελέα και αφέθηκε ελεύθερος, ενώ έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια τόσο στον ίδιο, όσο και στους γονείς του παιδιού. Λοιπόν, θα την παρακολουθούμε την υπόθεση και θα σας ενημερώσουμε σχετικώς. Επιστρέφω στα των πυρκαγιών. Μεγάλη προσοχή σήμερα από όλους μας, διότι έχουμε κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας, σε ένα μεγάλο κομμάτι της επικράτειας και εδώ στην Αττική και στην Πελοπόννησο και σε νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη και στην Εύβοια και στη Βιωτία, σε πολλές περιοχές. Οπότε καλό θα είναι να έχουμε το νου μας για να μην έχουμε άλλα και να μην τρέχουμε. Ο κύριος Τουρνάς, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, μίλησε εδώ στον Sky για την προετοιμασία του κρατικού μηχανισμού. Για να τον ακούσουμε.
3: Θα πρέπει ο μηχανισμός να είναι σε πλήρη ετοιμότητα, να συνεχίσει με τις επίγειες περιπολίες. Όλος ο μηχανισμός, οι ένοπλες δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας, το πυροσβεστικό σώμα έχει αναπτύξει τις δυνάμεις του και σύντομα, σε πολύ σύντομα, ξεκινάει και τις εναέριες περιπολίες. Έτσι θα προσπαθήσει ο μηχανισμός να αντιμετωπίσει κάθε νέο συμβάν. Δεν πρέπει να έχουμε νέα συμβάντα με αυτές τις συνθήκες. Γιατί έχουμε και τα τρία στοιχεία που βοηθούν στην έναρξη και στην ταχεία εξάπλωση. Έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους, θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες που στα δυτικά θα φτάσουν στα 40 και στα ανατολικά τους 38-39 και θα έχουμε και πολύ καύσιμη ύλη. Και εκείνο που πρέπει να αποφύγουμε τις ενάρξεις. Είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθεί κάποια έναρξη. Και είναι σίγουρο ότι θα δημιουργήσει πρόβλημα στο μηχανισμό. Άρα λοιπόν, προσοχή από όλους μας.

0: Μάλιστα, αυτά από τον κύριο Τουρνά. Θα ακούσουμε και ένα ακόμη απόσπασμα των όσων είπε χθες εδώ στον Sky, χθες το πρωί, στη τηλεόραση του Sky. Μέσα σε 10 μέρες, αναφερόμαστε στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, είχαμε πάνω από 400 πυρκαγιές. Βέβαια, για μένα το στοιχείο πάντα στο οποίο θα πρέπει να στεκόμαστε είναι πως το 90% αυτών των φωτιών είναι φωτιές από αμέλεια. Από την ανοησία συμπολιτών μας, από κάποιο συμπολίτη μας που επέλεξε να ανάψει κάρβουνα και να κάνει το μπαρμπεκιού του ενώ φυσάει 7 και 8 μποφόρι, ή κάποιος άλλος ο οποίος δεν μπορούσε να περιμένει, έπρεπε μέσα στον Αύγουστο με τέτοιες καιρικές συνθήκες να πάει να κάνει οξυγονοκόλληση ή τέλος πάντων κάποια εργασία εξωτερικού χώρου, σε εξωτερικό χώρο, με όποιον κίνδυνο φέρνει τώρα όλο αυτό, όλη αυτή η διαδικασία. Ακούμε τον κύριο Τουρνά, την έκκληση που έχει απευθύνει και μέσω της συχνότητας του Sky, για να είμαστε όλοι πάρα μα πάρα πολύ προσεκτικοί αυτές τις ημέρες.
1: Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω όλους τους πάντες να προσέξουν. Οι πολίτες θα πρέπει να αποφύγουν να κάνουν εργασίες οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν φωτιά. Γιατί επαναλαμβάνω, η οποιαδήποτε φωτιά προκληθεί με αυτές τις συνθήκες είναι δύσκολο να ελεγχθεί. Άρα λοιπόν όλοι με σοβαρότητα και υπευθυνότητα να σκεφτούμε ότι μια ενέργεια με αφέλεια ή με έλλειψη προσοχής την οποία θα κάνουμε, μπορεί να καταστρέψει το περιβάλλον, να καταστρέψει τις περιουσίες και να απειλήσει και τη ζωή. Άρα λοιπόν θα ήθελα με σοβαρότητα και υπευθυνότητα όλοι μας να αποφύγουμε πράξεις και ενέργειες που ενδεχομένως θα προκαλέσουν φωτιά.

0: Σε άλλα νέα,
1: όχι τόσο ευχάριστα, κάτι σαν λιμνάζοντα νερά είναι η κατάσταση η οποία επικρατεί στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες εβδομάδες. Εκεί όπου το μπραντεφερή νομένων πολιτιών Αμερικής Ιράν για τα στενά του ορμού συνεχίζεται. Οι Ιρανοί, οι Τεχεράνοι κρατούν μια σκληρή στάση σε ό,τι έχει να κάνει με το πεδίο των διαπραγματεύσεων ως προϋπόθεση για να ανοίξει το στενό του ορμού. Ζητούν να γίνουν αποδεκτοί οι όροι τους και ένας από τους όρους της Τεχεράνης είναι να έχει λόγο και να εισπράττει το κάτι της από τη διέλευση των πλοίων από την ευρύτερη περιοχή. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ ποντάρει στην οικονομική πίεση και τον πληθωρισμό του Ιράν. Πόσο ακόμα θα αντέξει οικονομικώς αυτή την κατάσταση η Τεχεράνη? Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχει κάνει και δηλώσεις χθες το βράδυ στον ιστότοπο Άξιος ο Ντόναλντ Τραμπ. Λέει πως κρατάμε χαμηλούς τόνους με το Ιράν. Εν μέρη, λέει, διαπραγματευόμαστε μαζί τους. Απλώς παρακολουθούμε, λέει πάντα ο Αμερικανός πρόεδρος, στο Ιράν με τον τεράστιο πληθωρισμό του και το γεγονός ότι δεν έχουν χρήματα. Περιμένει λοιπόν να εξαντληθεί το Ιράν οικονομικά και να έρθουν οι Ιρανοί γονιπετής να τον παρακαλέσουν να κάνουν μαζί του μια συμφωνία. Είναι μια στρατηγική που την έχει ακολουθήσει εδώ και πολύ καιρό. Ο Ντόναλντ Τραμπ βεβαίως δεν έχει αποδώσει και αυτό είναι το οποίο θα έπρεπε να τον έχει προβληματίσει. Φύγαμε για διαφημίσεις. Έρχεται η κυρία Δέσποινα Χριστοπούλου με το πρωινό μαγκαζίνο του σταθμού.

0: σημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
1: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.

0: όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Στο Μπράουν, στον Φίσερ, στον Κράφτ.
2: Η ώρα είναι 7.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα 10 Αυγούστου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, η Σοφία Καλαβρού είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραϊτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, η Μαρία Λιφαντή είναι στην αρχισυνταξία και η Δέσποινα Χριστοπούλου στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων προς το λιμάνι του Πειραιά, καθώς κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων του 15 Αυγούστου. Ταλαιπωρία για 995 επιβάτες του πλοίου Νήσο Σάμος κατά την εκτέλεση του προγραμματισμένου δρομολογίου από το λιμάνι της Μυτιλίνης για Χίο, Ινούσες, Ψαρά, Πειραιά δεν κατάφερε να προσεγγίσει το λιμάνι των Ψαρών. Το πλοίο κατευθύνεται προς το λιμάνι του Πειραιά. Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός, καθώς τις επόμενες ώρες θα συνεχιστούν οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες, οι θυελλώδεις άνεμοι και τα χαμηλά ποσοστά υγρασίας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στην Αττική, στο μεγαλύτερο μέρος της στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, στις Κυκλάδες καθώς και στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων στα κατατόπους Δημαρχία για το επίδομα άμεσων αναγκών και οικοσκευής για τους ανθρώπους που επλήγησαν από τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία και τη Δυτική Αττική. Την παρέμβαση του Εισαγγελέα Σύρου προκάλεσε η προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλο και ενώ στην περιοχή βρίσκονταν δεκάδες λουόμενοι. Με αφορμή το περιστατικό, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας εξετάζει αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες. Παράλληλα, επεξεργάζεται την αναμόρφωση και επικαιροποίηση του ισχύοντος νομικού πλαισίου. Ανοιχτή για όλα τα ΦΥΜΗ θα είναι από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή 21 Αυγούστου η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027. Παραδίδεται σήμερα στην κυκλοφορία μετά από ένα χρόνο το τμήμα της παλιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησαίου στην Καλλιθέα στην οδό Καποδιστρίου στο Μοσχάτο. Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός Νίκος Καλογερόπουλος. Να περάσουμε τώρα αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός, καθώς τις επόμενες ώρες θα συνεχιστούν οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες, οι θυελλώδεις άνεμοι και τα χαμηλά ποσοστά υγρασίας. Από σήμερα αναμένονται σε μεγάλο μέρος της χώρας πολύ ισχυροί βόρειοι άνεμοι έντασης 6-7 μποφόρ, με ρηπές που τοπικά θα φτάνουν τα 8 και πιθανόν τα 9 μποφόρ.

0: Αύριο Τρίτη αλλά και την Τετάρτη προβλέπεται διατήρηση των βόρειων ανέμων στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας με μέση ένταση 6-7 μποφόρ. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στην Αττική, στο μεγαλύτερο μέρος της Θερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, στις Κυκλάδες καθώς και στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο αρμόδιος υπουργός Ευάγγελος Τουρνάς.
1: Θα πρέπει ο μηχανισμός να είναι σε πλήρη ετοιμότητα, να συνεχίσει με τις επίγειες περιπολίες όλος ο μηχανισμός, οι ένοπλες δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας. Το πυροσβεστικό σώμα έχει αναπτύξει τις δυνάμεις του και σύντομα, σε πολύ σύντομα, ξεκινάει και τις εναέριες περιπολίες. Έτσι θα προσπαθήσει ο μηχανισμός να αντιμετωπίσει κάθε νέο συμβάν. Δεν πρέπει να έχουμε νέα συμβάντα με αυτές τις συνθήκες. Γιατί έχουμε και τα τρία στοιχεία που βοηθούν στην έναρξη και στην ταχεία εξάπλωση. Έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους, θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες που στα δυτικά θα φτάσουν στα 40 και στα ανατολικά τους 38-39 και θα έχουμε και πολύ καύσιμη ύλη. Και εκείνο που πρέπει να αποφύγουμε τις ενάρξεις. Είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθεί κάποια έναρξη. Και είναι σίγουρο ότι θα δημιουργήσει πρόβλημα στο μηχανισμό. Άρα λοιπόν, προσοχή από όλους μας.
0: Στο μεταξύ, σε εξέλιξη αλλά χωρίς να απειλείται κατοικημένη περιοχή, παραμένει φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στο Μουζάκι πύργου Ηλίας. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία κατάθεσης αιτημάτων στα κατατόπους Δημαρχία για το επίδομα άμεσων αναγκών και για την οικοσκευή των ανθρώπων που επλήγησαν από τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία και τη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Χατσαφάδο, εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης, μέσα σε 10 ημέρες οι πολίτες θα πάρουν τα χρήματα. Ο Υπουργός διευκρίνησε ότι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι το Ε1, το Ε9 και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Για την περιβαλλοντική αποκατάσταση, ο Υφυπουργός ανέφερε ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αλλά και η Γενική Γραμματεία Δασών έχουν ήδη ξεκινήσει τις μελέτες, ενώ περίπου στα μέσα Σεπτέμβρη θα ξεκινήσουν τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η προσγείωση ελικοπτέρου στην παραλία του Σαρακίνικου της Μήλου και ενώ στην περιοχή βρίσκονταν δεκάδες λουόμενοι. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας έχει ήδη επιληφθεί του περιστατικού, αναφέρουν πηγές της Αρχής. Ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι ερευνάται αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι η Αρχή επεξεργάζεται την αναμόρφωση και επικαιροποίηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, σύμφωνα με το οποίο ο πιλότος μπορεί ελεύθερα να επιλέξει σημείο προσγείωσης, εκτός αν πρόκειται για περιοχή Natura. Στην υπόθεση παρενέβη και ο εισαγγελέας Σύρου, ζητώντας τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας από το αστυνομικό τμήμα της Μήλου. Ας ακούσουμε τη δήλωση επιχειρηματίας αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού.
2: Αυτό δεν είναι AI, είναι δικό μου το βίντεο, είναι η πραγματικότητα. Ένας κύριος ήρθε με την παρέα του. Όλη αυτή η ιστορία με το ελικόπτερο είναι ότι κάποια στιγμή πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος προστασίας. Άκουσα που είπατε ότι το Σαρακίνικο είναι προστατευόμενο. Δεν είναι. Δεν ξέρουμε τι να περιμένουμε αύριο στο Σαρακίνικο, σε αυτό το πολυπόθητο μέρος.
0: Αδυναμία προσέγγισης στο λιμάνι των Ψαρών λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών είχε το επιβατικό οχηματογωγό πλοίο Νήσος Σάμος, το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από το λιμάνι της Μυτιλίνης για Χίο, Ινούσες, Ψαρά και Πειραιά. Το πλοίο που μεταφέρει 995 επιβάτες, 152 γεωταχή, 26 δίκυκλα και 47 φορτηγά επιστρέφει στο λιμάνι του Πειραιά. Ελεύθερος αφέθηκε ο ιδιοκτήτης του Beach Bar στην πισίνα του οποίου χάσε τη ζωή του ένα αγοράκι 4 ετών στην Πάρο. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος ήταν δηλωμένος ως ο ναυαγωσός της πισίνας, κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Ο επιχειρηματίας απολογήθηκε χθες τον εισαγγελέα Σύρου, ο οποίος τον άφησε ελεύθερο μέχρι την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης. Οι γονείς του τετράχρονου, που επίσης είχαν συλληφθεί, είχαν αφαιθεί ελεύθεροι από το βράδυ του Σαββάτου. Στο τέλος του μήνα θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τόνισε χθες στην κρατική τηλεόραση ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργης. Ανέφερε ότι η φετινή έκθεση είναι προεκλογική αλλά δεν είναι παροχολογική. Επισήμανε ότι στο επίκεντρο θα βρεθούν όσοι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, ενώ προανήγγειλε ενίσχυση των μέτρων για τους συνταξιούχους.
3: Καταρχήν είναι προεκλογική βέβαια, αλλά δεν είναι παροχολογική. Προφανώς οι ανάγκες είναι πολλές. Οι ανάγκες είναι πάρα πολλές, σε συνταξιούχους, σε οικογένειες με παιδιά, στις επιχειρήσεις, σε φυσικά πρόσωπα. Και γι' αυτό και πέρυσι θεωρώ ότι υπερεύουμε και κάποιες προσδοκίες που υπήρχαν και με τη φορολογική μεταρρύθμιση.

0: Αυτό τον δρόμο βέβαια θα συνεχίσουμε.
1: Το θερμότερο δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου που έχει καταγραφεί ποτέ έζησε η Δυτική Ευρώπη, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους. Την ίδια ώρα, ανησυχητικά δεδομένα καταγράφονται στις θάλασσες. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Κοπέρνικους, η μέση παγκόσμια θερμοκρασία της επιφάνειας των θαλασσών τον Ιούλιο έφτασε τους 20,96 βαθμούς Κελσίου, στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ για το συγκεκριμένο μήνα. Οι ευρωπαϊκές χώρες δεν είναι προετοιμασμένες να αντιμετωπίσουν επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη από τη Ρωσία, αναφέρει μελέτη του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών Μέδρα το Λονδίνο. Σύμφωνα με τη μελέτη, επί του παρόντος οι ευρωπαϊκές χώρες δεν μπορούν να αποδώσουν ξεκάθαρα την ευθύνη για τις επιθέσεις αυτές στη Ρωσία. Η έκθεση θεωρεί ότι είναι πολύ πιθανό το Κρεμλίνο να διεξήγαγε μια εκστρατεία με μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από την Ευρώπη, αναφέρει πάντως η μελέτη. Την οικονομική πίεση αντί για την άμεση επιστροφή σε μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις φαίνεται να επιλέγει ο Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στο Ιράν. Σε μια σύντομη τηλεφωνική συνέντευξη στο τόπο Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κρατούν χαμηλούς τόνους. Διαπραγματευόμαστε μόνο μερικώς μαζί τους. Απλώς παρακολουθούμε το Ιράν με τον τεράστιο πληθωρισμό του και το γεγονός ότι δεν έχει χρήματα, τόνισε. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε ότι το Ιράν βρίσκεται σε πολύ κακή οικονομική κατάσταση, προσθέτοντας ότι η χώρα δεν διαθέτει πλέον χρήματα για να πληρώσει τα στρατεύματά της. Τον εντοπισμό και την κατάσχεση σχεδόν 1.300 φιαλών παράνομου ψυκτικού υγρού, γνωστού και ως φρέων, προχώρησαν οι τελωνιακοί ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων στα τελωνία των Κήπων και της Δοϊράνης. Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι ανέρχονται σε 338.000 ευρώ. Στον εντοπισμό και τη διάσωση 26 αλλοδαπών που επέβαιναν σε Λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή 36 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου, προχώρησαν οι λιμενικές αρχές. Η Λέμβος εντοπίστηκε από ένα αέριο μέσω της Frontex, ενώ οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από παραπλέον φορτηγοπλοίο με σημαία Λιβερίας. 26 αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχώρας. Τη συνέντευξη του Έλληνα Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θανού Πλεύρη στον Αμερικανικό ιστότοπο Breitbart επέλεξε να αναδημοσιεύσει στο λογαριασμό του στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ο κ. Πλεύρη στη συνέντευξή του δηλώνει χαρακτηριστικά θαυμαστής του Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η επιστροφή του στην Αμερικανική Προεδρία συνέβαλε στη μετατόπιση του πολιτικού κλίματος γύρω από την παράτυπη μετανάστευση τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός Νίκος Καλογερόπουλος. Από τις καθοριστικές στιγμές της καριέρας του ήταν η συμμετοχή του το 1981 στην ταινία «Μάθε παιδί μου γράμματα», όπου και κέρδισε το βραβείο δευτερού ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Το 1984 έπαιξε στην ταινία «Λούφα» και παραλλαγή και κέρδισε το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Στις χρηστικές ειδήσεις της ημέρας, ανοιχτή για όλα τα ΦΜΗ θα είναι από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή 21 Αυγούστου η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027. Το πρόγραμμα προσφέρει βάουτσερ από 200 έως 600 ευρώ για διακοπές εντός της επικράτειας, ενώ η επιδοτούμενη περίοδος επεκτείνεται από το Σεπτέμβριο του 2026 ως και το Δεκέμβριο του 2027. Παραδίδεται σήμερα στην κυκλοφορία μετά από ένα χρόνο το τμήμα της παλιάς λεωφορού Ποσειδώνος από τη λεωφορό Θησαίος στην Καλλιθέα ως την οδό Καποδιστρίου στο Μοσχάτο, βάζοντας τέλος στην ταλαιπωρία των κατοίκων αλλά και στις μετακινήσεις των οδηγών. Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Καλλιθέας, με την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής της νέας οδικής γέφυρας του Ηλισσού καθώς και της παράλληλης γέφυρας διέλευσης των δικτύων κοινής ωφέλειας, έρονται πλήρως οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, τίθεται σε πλήρη λειτουργία η φωτεινή σηματοδότηση της παλαιάς στο ύψος του Ηλισσού. Επιπλέον, με την ολοκλήρωση του έργου, η ευρύτερη περιοχή θωρακίζεται οριστικά απέναντι σε πλημμυρικά φαινόμενα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας Εφήβων Νεανίδων που διεξάγεται στη Βουλγαρία κατέκτησε ο Ιάσονας Μουσελίμης στο Σκιφ. Στην ίδια διοργάνωση

0: Λα Μουρατίδου ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου στο σκύφ Νεανίδων. Το χάλκινο μετάλλιο στα 400 μέτρα εμπόδια κατέκτησε η 17χρονη Ελένη Ακοβάκη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κάτω των 20 που διεξάγεται στο Eugene των Ηνωμένων Πολιτειών. Παράλληλα βελτίωσε για ακόμα μια φορά το πανελλήνιο ρεκόρ της ίδιας κατηγορίας, πραγματοποιώντας ένα πολύ γρήγορο τελευταίο 200 με χρόνο 55.99, καταρρύπτοντας το 57.10 που είχε κάνει στον ημιτελικό. Ο κόσμος του NBA θρηνεί την απώλεια του θρηλυκού πρώην προπονητή Don Nelson, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών. Ο Nelson κατέγραψε 1.335 νίκες στο NBA σε 31 σεζόν, έχοντας καθίσει στον πάγκο των Milwaukee Bucks, Golden State Warriors, New York Knicks και Dallas Mavericks. Αναδείχθηκε 3 φορές καλύτερος προπονητής τη σεζόν και συνέβαλε σημαντικά στην καθιέρωση του Small Ball στο NBA. Μπορεί να μην κατάφερε να κατακτήσει πρωτάθλημα ως προπονητής, όμως είχε πανηγυρίσει 5 φορές τον τίτλο ως παίκτης, όλες με τους Boston Celtics.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσουπή.
4: Σήμερα Δευτέρα στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και ασθενείς βροχοπτώσεις, κυρίως στην Χαλκιδική το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 25 έως 32 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα, σήμερα Δευτέρα ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα, με εξασθενημένες βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Θεσσαλίας το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί έως 8 μποφόρ πνέουν στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά με ρηπές 9 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 5. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στους 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, ενώ δεν ξεπερνά τους 36 βαθμούς στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τα νησιά. Την Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος με ήπια βροχή στα ορεινά το απόγευμα. Το Μελτέμι θα πνέει έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η Δράργυρος στο μεσημέρι θα αγγίξει τους 39 βαθμούς στα δυτικά και τους 37 στα ανατολικά και τα νότια. Την Τετάρτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι βοριάδες θα πνέουν 6 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 36 έως 39 βαθμούς στις ηπειρωτικές περιοχές το μεσημέρι. Την Πέμπτη και την Παρασκευή αναμένονται ισχυρό Μελτέμι και πτώση της θερμοκρασίας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας ο Πέτρος Κερκυλής.
5: Sky 100,3.

Γεια σας παιδιά, πολύ πολύ καλημέρα σας. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Πέτρος Κυρκυλής, εκτάκτος και αυτή την εβδομάδα στο μικρόφωνο του Sky 100,3 στη θέση του Γιώργη του Ψάλτη. Γιώργος Βραχνός στα DEX, η κυρία Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής, στο γενικό κουμάντο όλης της πρωινής της ζώνης, Πέτρος Μποραίτης, ο συνονόματος στο τηλεφωνικό το κέντρο. Σας υποδέχετε στο φαγιά μας 2-10-40-8-0-0-0-0-4. Ανταμώνουμε και στο διαδίκτυο skyradio.gr, πατάτε εκεί που γράφει πες την άποψή σου, που μπουνάτε το μήνυμά σας και εγώ θα το διαβάσω. Καλημέρα σε όλη την πρωινή παρέα του Sky 100,3. Καλή εβδομάδα παιδιά, εβδομάδα 15 Αύγουστου, αυτή η οποία μόλις έχει ξεκινήσει. Όσοι έχετε φύγει να τα περάσετε όμορφα, φύγατε οι περισσότεροι, φύγατε άδεια η Αθήνα, κάτι που δεν συνιστά είδηση, παρότι εμείς στα μέσα ενημέρωσης εξακολουθούμε να το προβάλλουμε σε πολλές περιπτώσεις και ως πρώτη είδηση, ναι, για να γεμίσουμε λίγο χρόνο στα δελτία και τις εκπομπές μας. Καιρός καλοκαιρινός και δύσκολος ως προς τις προσπάθειες που θα κληθούν να καταβάλουν οι πυροσβέστες και οι άνθρωποι της πολιτικής προστασίας για να περιορίσουν και σήμερα φωτιές που ενδεχομένως να προκύψουν ανά την επικράτεια. Μέχρι και 39 βαθμούς Κελσίου θα έχουμε σε κάποιες περιπτώσεις να δείχνει ο υδράργυρος, ενώ οι άνεμοι θα φτάσουν ακόμη και τα 9 μποφόρ σε κάποιες περιπτώσεις. Δύσκολες καιρικές συνθήκες. Από την Πέμπτη αναμένουμε παιδιά πτώση της θερμοκρασίας. Παρότι φέτος το καλοκαίρι ήταν πάρα πολύ ήπιο, δηλαδή παράπονο δεν πρέπει να έχει κανείς, ειδικά να το βάλει στο ζύγι με τα όσα βιώνουν οι υπόλοιποι φίλοι μας Ευρώπη, εκεί σε δυτική και κεντρική Ευρώπη, που πραγματικά την έχουν ακούσει με αυτή τη ζέστη που έχει κάνει το φετινό καλοκαίρι. Πάντως από πλευράς πυρομετεωρολογικών συνθήκων η σημερινή ημέρα θα είναι πιο δύσκολη, μετά κάπως θα φτιάξει ο καιρός, οπότε θα έχουμε να διαχειριζόμαστε πυρκαγιές, ενδεχόμενες και δασικές πυρκαγιές κατά διάρκεια της σημερινής ημέρας. Ελπίζω να πάνε καλά τα πράγματα, υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση από πλευράς πυροσβεστικού σώματος και πολιτικής προστασίας. Έχετε ενημερωθεί σχετικώς και τις προηγούμενες ημέρες και χθες από τα δελτία ειδήσεων του σταθμού για μια μεγάλη κινητοποίηση που υπάρχει, έτσι ώστε να υπάρχει άμεση παρέμβαση στην όποια εστία φωτιάς ξεσπάσει. Ελπίζουμε αποτελεσματικά να κινηθεί το κράτος μας, ο κρατικός μηχανισμός. Βεβαίως η αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών είναι, θα έλεγα, ένα μόνιμο θέμα συζήτηση στα καλοκαίρια. Τι κάνουμε καλά, τι δεν κάνουμε καλά, που έχουμε βελτιωθεί, τι πρέπει να αλλάξουμε, που πρέπει να τρέξουμε ακόμη πιο γρήγορα. Ξέρετε, αυτές τις ημέρες συμπληρώνονται 5 χρόνια από τη μεγάλη φωτιά που είχαμε στην Εύβοια. Πριν από 5 χρόνια, θα το θυμάστε περισσότεροι, έγινε στάχτη το μεγαλύτερο μέρος της Βόρειας Εύβοιας, πραγματικά ένα πανέμορφο μέρος, ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Ελλάδας, της χώρας μας. Η φύση από τότε προσπαθεί να συνέλθει, δεν είναι εύκολο πράγμα, καθόλου εύκολο δεν είναι θα έλεγα. Θυμίζω πως πάνω από 500,000 στρέμματα έγιναν στάχτη από εκείνη την πολύ μεγάλη φωτιά και την ίδια ώρα το πυροσβεστικό σώμα έχει να αντιμετωπίσει, το θυμίζω και αυτό, μια μεγάλη φωτιά εδώ στη Βαρυμπόπη στην Αττική. Η διάσπαση των πυροσβεστικών δυνάμεων έφερε πολύ άσχημα αποτελέσματα και για την Αττική και για την Εύβοια. Χάσαμε ένα πολύ μεγάλο μέρος του περιβάλλοντος μας, του δάσους μας, και αυτό δύσκολα να πληρώνεται. Και βεβαίως από εκείνη την καταστροφή βγαίνουν και διδάγματα και για τα όσα έχουν γίνει και για τα όσα δεν έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Εννοείται πως

0: οι οικονομικές απώλειες δεν αναπληρώνονται εύκολα. Θα ακούσετε πολλά και είχατε ακούσει και πολλά. Τώρα θα ακούσετε πολλά και για τη Δυτική Αττική, πόσο γρήγορα θα γίνουν κάποια πράγματα, και τότε είχαμε ακούσει πολλά πράγματα και μάλιστα είχε παρουσιαστεί και ένα κυβερνητικό σχέδιο για την ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας με την ονομασία Εύβοια Μετά. Τότε η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχαν πει πως εφόσον πάει καλά αυτό το σχέδιο θα είναι ο μπούσουλάς μας για ολόκληρη τη χώρα, πως θα πρέπει να ανασυγκροτούνται περιοχές οι οποίες έχουν περάσει τέτοιες δυσκολίες όπως αυτές που πέρασε η Βόρεια Εύβοια. Μιλάμε για πολλά λεφτά τα οποία θα έπεφταν εκεί στην περιοχή και θα γινόντουσαν έργα τα οποία εφόσον ολοκληρωθούν κάποια στιγμή θα γυρίσει σελίδα η Εύβοια και θα ταινίζει πραγματικά το μέλλον με αισιοδοξία. Θεώρησα χρήσιμο να σταθούμε στην περίπτωση της Εύβοιας 5 χρόνια μετά, να δούμε τι άντεξε στον χρόνο, τι χάθηκε και δεν γυρίζει πίσω, τι δεν έχει αποκατασταθεί και τι έχει γίνει. Είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ πολύ για την παρουσία του ο κύριος Θεόδωρος Ρουμελιώτης. Είναι ξενοδόχος και πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Εδιψού και Βόρειας Εύβοιας. Γεια σας κύριε Ρουμελιώτη, τι κάνετε, καλημέρα, είστε καλά?
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα εσάς και στους ακροατές σας. Δόξα Θεώ, είμαστε μια χαρά.
0: Πώς είναι η Βόρεια Εύβοια 5 χρόνια μετά και από αυτή την πολύ μεγάλη φωτιά?
1: Ναι, σας άκουσα λιγάκι τον πρόλογό σας και όντως είναι κάθε καλοκαίρι ένα δύσκολο στοίχημα και στο λόγο που το ζήσαμε για όλη την Ελλάδα και για αυτούς τους ανθρώπους που σε τους πυροσβέστες μας, καθώς έχουμε αντιμετωπίσει πάρα πολλές πυρκαγιές και επί λίγες μέρες πάλι το ίδιο. Εμείς μετά από 5 χρόνια μπορώ να πω ότι προσπαθούμε κάθε χρόνο να πατάμε καλύτερα στα πόδια μας. Όπως είπατε, σιγά σιγά η φύση αναγεννάται και εμείς το κομμάτι το τουριστικό κάθε χρόνο μέσα από τα προγράμματα που υπάρχουν μετά τις πυρκαγιές, όπως είναι ο κοινωνικός τουρισμός, τα 12ήμερα, τα γνωστά 12ήμερα της ΔΥΠΑ, όπως είναι το Εύβοια Pass και κάποιες άλλες δράσεις, προσπαθούμε να δουλεύουμε κάθε χρόνο καλύτερα.
0: Ναι. Ως προς την εικόνα της Βόρειας Εύβοιας, αν θα μπορούσατε να μας δώσετε κάποια βασικά στοιχεία για το τι ακριβώς έχει γίνει, τι δεν έχει γίνει και σε επίπεδο, αν θέλετε, δρομολόγησης κάποιων έργων που θα ήταν
1: υποδομών.
0: Ναι, έργα υποδομών τα οποία θεωρούμε όλοι πως είναι απαραίτητα για την ευρύτερη περιοχή εκεί, ειδικά μετά από αυτή τη μεγάλη καταστροφή που είχε συντελεστεί τότε το 2021.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δρομολογηθούν όλα αυτά τα πολύ μεγάλα έργα που είχαμε πει και είχε πει και ο Πρωθυπουργός, όπως είπατε, μετά τη μεγάλη πυρκαγιά, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσει η περιοχή, όχι και η Ταλουτρά της Ρυψού και γενικότερα η Βόρεια Εύβοια, να ορθοποδήσει. Όπως είπα και πριν, τα έχουμε χωρίσει και είχαν χωρίσει ήδη σε 2 προγράμματα. Το ένα ήταν το βραχυπρόθεσμο που ήταν τα προγράμματα έτσι ώστε να μπορέσουν και κάποιες αποζημιώσεις που δοθήκαν σε όλες τις επιχειρήσεις και στον κόσμο που καταστραφήκαν τα σπίτια του, έτσι ώστε να μπορέσει να δει την επόμενη μέρα. Και από εκεί πέρα είναι και τα πολύ μεγάλα έργα, όπως είναι ο δικός άξονας Χαλκίδα μέχρι και Ιστιαία.
0: Ναι, θυμάμαι 71 είναι έργα είχαν σχεδιαστεί για να προχωρήσουν στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Εύβοιας. Μεγάλος αριθμός. Θα κόστιζαν περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά προχωράνε, τα έργα γίνονται?
1: Αυτό ήθελα να πω. Αυτός ο δρόμος ακόμα δεν έχει ξεκινήσει, δυστυχώς. Ένα άλλο πολύ μεγάλο έργο όπου αυτό θα αλλάξει και το στάτους της περιοχής μας είναι το κεντρικό υδροθεραπευτήριο της Εδιψού, όπου έχει πάρα πολλές αγκυλώσεις και είναι και σε σύνδεση με το κεντρικό υδροθεραπευτήριο της Εδιψού είναι και η διαχείριση του λιαματικού νερού, όπου εκεί πέρα υπάρχουν δυσκολίες γιατί την διαχείριση την έχει η ΕΤΑΔ και την ιδιοκτησία του υδροθεραπευτηρίου την έχει το υπερταμείο πλέον, το ΤΑΙΠΕΔ. Και όπως καταλαβαίνετε, κάτι το οποίο δεν ανήκει στην περιοχή μας δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά. Δυστυχώς το υδροθεραπευτήριο λειτουργεί περίπου 2 με 2,5 μήνες το καλοκαίρι και μετά κλείνει, και αυτό δημιουργεί πρόβλημα στο κομμάτι του τουρισμού, καθώς δεν μπορεί να λειτουργήσει περισσότερους μήνες η περιοχή μας.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.

0: εμπρός έχει επανέλθει στην περιοχή σας?
1: Έχει επανέλθει, όπως είπα πριν, κάθε χρόνο πάμε καλύτερα. Αυτό έχει βοηθήσει εκεί, έχει βοηθήσει πάρα πολύ, όπως είπα και πριν, το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, τα 12 ημέρα, όπου και δίνει ένα πολύ μεγάλο κίνητρο στον επισκέπτη να έρθει, καθώς οι δενικερέσεις του είναι δωρεάν.
0: Μάλιστα. Μικρή διακοπή, πολύ... κύριε Ρουμελιώτη, αν μπορείτε να περιμένετε, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, θα είναι σύντομες, θα ακολουθήσουν τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον.
0: Κύριε Ρουμελιώτη, αν μπορείτε να περιμένετε, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, θα είναι σύντομες, θα ακολουθήσουν τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα.

0: Για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
2: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός, καθώς τις επόμενες ώρες θα συνεχιστούν οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες, οι θυελλώδεις άνεμοι και τα χαμηλά ποσοστά υγρασίας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στην Αττική, το μεγαλύτερο μέρος της στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, στις Κυκλάδες καθώς και στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων στα κατατόπους δημαρχία για το επίδομα άμεσων αναγκών και οικοσκευής για τους ανθρώπους που επλήγησαν από τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία και τη Δυτική Αττική. Την παρέμβαση του εισαγγελέα Σύρου προκάλεσε η προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλο, και ενώ στην περιοχή βρίσκονταν δεκάδες λουόμενοι. Με αφορμή το περιστατικό, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας εξετάζει αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες. Παράλληλα, επεξεργάζεται την αναμόρφωση και επικαιροποίηση του ισχύοντος νομικού πλαισίου. Αδυναμία προσέγγισης στο λιμάνι των Ψαρών λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων είχε το πλοίο Νησοσάμος, το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από το λιμάνι της Μυτιλίνης για Χίο, Ινούσες, Ψαρά και Πειραιά. Το πλοίο που μεταφέρει 995 επιβάτες κατευθύνεται προς το λιμάνι του Πειραιά. Ανοιχτή για όλα τα αφημί θα είναι από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή 21 Αυγούστου η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο αναβαθμισμένο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Παραδίδεται σήμερα στην κυκλοφορία μετά από ένα χρόνο το τμήμα της παλιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησαίος στην Καλλιθέα στην οδό Καποδιστρίου στο Μοσχάτο. Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός Νίκος Καλογερόπουλος. Και ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε σκά 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την πολύ πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Ο Πέτρος Κερκυλής στο μικρόφωνο. Συζητάμε με τον κύριο Θοδωρή Ρουμελιώτη, τον ξενοδόχο και πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Βόρειας Εύβοιας, για την κατάσταση που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή της Εύβοιας 5 χρόνια μετά την καταστροφική φωτιά. Ελάτε, κύριε Ρουμελιώτη, λέγαμε για τον τουρισμό εκεί στο νησί σας.
1: Ναι, όπως είπα και πριν, ο τουρισμός έχει βοηθηθεί από τα προγράμματα του κοινωνικού τουρισμού κυρίως, το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ. Όπως είπα και πριν, είναι ένα πρόγραμμα όπου δίνει κίνητρο στον επισκέπτη να έρθει στην περιοχή μας, καθώς η διανυκτερεύση είναι τελείως δωρεάν. Και αυτό βοηθάει σίγουρα και όλη την οικονομία της περιοχής. Γιατί πραγματικά έχετε πάρα πολλοί κόσμος με αυτό το πρόγραμμα. Είναι το Εύβοια Pass.
0: Εκεί που ήσασταν δεν έχετε επιστρέψει πάντως, να υποθέσω.
1: Όχι.
0: Πριν τη φωτιά.
1: Όχι, και εκεί πέρα γι' αυτό τονίζουμε ότι πρέπει να γίνουν και έργα υποδομής. Καθώς μια περιοχή για να μπορέσει να αλλάξει και να πάει μπροστά θα πρέπει να γίνουν...
0: Τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα εσείς που τα παρακολουθείτε από κοντά ή έχουν πέσει έξω, έχουν καθυστερήσει έργα?
1: Έχουν καθυστερήσει. Σίγουρα πιέζουμε, σίγουρα πιέζει η Δημοτική Αρχή, η Περιφερειακή Αρχή. Ελπίζουμε να αρχίσουν να προχωράνε και να δουλέψουν, ναι. Αλλά ακόμα είμαστε πίσω.
0: Ναι.
1: Είμαστε πίσω.
0: Από αυτό το κυβερνητικό σχέδιο, το σχέδιο που έφερε και την ονομασία, θυμίζω εγώ, Εύβοια Μετά, και είχε ηγηθεί αυτής της προσπάθειας ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας ο Σταύρος Μπένος, ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος. Μιλάμε για ένα master plan που θα άλλαζε όλη την εικόνα της Βόρειας Εύβοιας. Εσείς, οι πολίτες, οι άνθρωποι της Εύβοιας, έχετε αρχίσει να νιώθετε πως κάτι αλλάζει στην καθημερινότητά σας μέσα από αυτά τα έργα, είναι ακόμη πολύ νωρίς?
1: Δεν ξέρω αν είναι πολύ νωρίς. Εγώ αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι δεν έχουν γίνει τα έργα τα μεγάλα, έτσι ώστε να πούμε αυτό που είπατε ότι αλλάζει.

0: κάτι στην καθημερινότητά μας, στη ζωή μας.
1: Μάλιστα. Οπότε δεν έχουν γίνει αυτά που περιμένατε,
0: ακριβώς,
1: κύριε Ρουμέλιο.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Γιατί ξέρετε τι γίνεται τώρα, έχουν περάσει και 5 χρόνια. 5 χρόνια είναι αρκετός χρόνος. Δεν περιμένει κανείς να έχουν γίνει όλοι αυτοί οι δρόμοι, όλα αυτά.
0: Όχι,
1: τα οποία
0: βέβαια
1: μπορεί να είχαν προαναγγείλει.
0: Ακριβώς. Θα μπορούσαν να είχαν ξεκινήσει κάποια πράγματα για να δούμε κι εμείς ότι όντως πάμε κάπου. Κάπου θα υπάρχει ένας ορίζοντας μπροστά μιας άλλης πενταετίας όπου θα έχουν ολοκληρωθεί κάποια έργα.
1: Βέβαια.
0: Δεν έχουν γίνει αυτά. Έχουν γίνει κάποια πράγματα, όπως σας είπα, που έχουν δοθεί κάποια χρήματα στις επιχειρήσεις το πρώτο καιρό. Έχουν γίνει όλα αυτά τα προγράμματα που σας είπα για να μπορέσει να δουλέψει ο τουρισμός. Γίνονται κάποιες δράσεις πάλι με αφετηρία τον τουρισμό. Αλλά όλα αυτά τα προγράμματα δεν ξέρουμε κι εμείς για πόσο καιρό θα τρέχουν και δεν μπορούμε να στηριζόμαστε μια ζωή στο αν θα βγαίνει το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού με το συγκεκριμένο καθεστώς.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει να γίνουν άλλα σοβαρά έργα για να μπορέσει να δουλέψει και η περιοχή και γενικότερα η Βουλεύεια.
1: Σε σχέση με το 2021, υπάρχει καλύτερη αντιπυρική προστασία στην περιοχή? Νιώθετε εσείς πιο ασφαλείς?
0: Σε αυτό το κομμάτι θεωρώ πως ναι. Σε αυτό το κομμάτι θεωρώ πως έχουν πάρθει περισσότερα μέτρα. Έχουν γίνει και περισσότερες προσλήψεις από ό,τι ξέρω και στο κομμάτι των ανθρώπων στην πυροσβεστική και γενικότερα έχουν γίνει κάποιες κινήσεις για να υπάρχει μεγαλύτερη προστασία.
1: Ναι. Αν σας ζητούσα να μου πείτε ένα πράγμα το οποίο έκανε σωστά η πολιτεία αυτά τα χρόνια και ένα το οποίο το έκανε λάθος και θα θέλατε να το διορθώσει. Ξέρετε, όλη αυτή η συζήτηση έχει μεγάλο ενδιαφέρον να γίνεται και να την ακούν και οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής που ενδεχομένως βρίσκονται στην ίδια θέση που βρίσκεστε και εσείς τώρα.
0: Συμφωνώ, συμφωνώ.
1: Γι' αυτό
0: και
1: τι κάνουμε.
0: Το έχω συζητήσει και με πολλούς φίλους. Το έχω κάνει.
1: Είμαι σίγουρος.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Όπως είπα και πριν, σίγουρα το κράτος κινήθηκε πολύ γρήγορα στο κομμάτι των αποζημιώσεων, στο κομμάτι των να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να ορθοποδήσουν και να βγουν άμεσα ξανά στην αγορά. Και αυτό το κάνανε μέσω κάποιων επιδοτήσεων, κάποιων αποζημιώσεων, κάποιων προγραμμάτων, όπως είπα και πριν, για να μπορέσουν να δουλέψουν. Από εκεί και πέρα όμως τα πολύ μεγάλα έργα, τα έργα υποδομών που χρειάζονται οι περιοχές αυτές που πλήττονται δεν έχουν γίνει. Και όπως σας είπα, δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο θα πρέπει να κοιτάξει το κράτος, η κεντρική κυβέρνηση, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουν να αλλάξουν πραγματικά και να δουν αλλαγή και οι πολίτες σε κάθε περιοχή.
1: Μάλιστα. Για να δούμε, εμείς θα παρακολουθούμε τι ακριβώς συμβαίνει στη Βόρεια Εύβοια. Η εικόνα πάντως της Καμένης Εύβοιας εκείνη την εποχή το 2021, φαντάζομαι από το μυαλό το δικό σας, των ανθρώπων της Εύβοιας, δύσκολα φεύγει από το μυαλό, δεν είναι κάτι που το ξεχνά κανείς.
0: Δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε, δεν θα φύγει θεωρώ ποτέ όσο το ζήσαμε αυτό το πράγμα.
1: Σκληρή εμπειρία, κύριε Ρουμαλιώτη, έτσι, πολύ σκληρή.
0: Ήμασταν μπορεί να ακουστεί άσχημο περίεργο αυτό που θα πω, αλλά ήμασταν σε εμπόλεμη κατάσταση πραγματικά. Ναι, ναι. Μιλάω, έτσι νιώθαμε εμείς εκείνες τις μέρες.
1: Ναι, και μια φωτιά που κράτησε, όλα ξεκίνησε, ξέσπασε νομίζω 3 Αυγούστου.
0: Ακριβώς.
1: Κράτησε
0: ακριβώς
1: μέχρι τις 10-11 Αυγούστου. Μέχρι
0: 11
1: του μηνός. 8 ολόκληρες ημέρες και εγώ ήταν η Εύβοια. Πραγματικά απίστευτο.
0: Ακριβώς. Πρώτα απ' όλα ο κόσμος που ήταν μέσα στη φωτιά, που έχανε τα σπίτια του, όλα τα χωριά γύρω-γύρω που έκαψε από την Λίμνη μέχρι και το Ψαροπούλι, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι που ζούσαμε, δηλαδή εδώ στα Λουτρά της Ρήψου μπορεί να μην έφτασε η πυρκαγιά, αλλά ήταν πολύ σκληρό το να βλέπουμε και να έρχεται καθημερινά και εκατοντάδες κόσμος πυρόπληκτοι που είχαν χάσει τα σπίτια τους για να μπορέσουν να φιλοξενηθούν στα ξενοδοχεία.
1: Ναι.
0: Πραγματικά ήταν πολύ δύσκολη στιγμές.
1: Ναι. Το φυσικό περιβάλλον πάντως βλέπω και από εικόνες και από βίντεο που μου έχουν στείλει φίλοι, αναγεννάται βεβαίως με τους δικούς του ρυθμούς.
0: Ακριβώς.
1: Οι οποίοι
0: ακριβώς
1: είναι αργοί, αλλά είναι οι ρυθμοί
0: είναι αργή,
1: της
0: φύσης. Αλλά σίγουρα έχει αρχίσει και αλλάζει εικόνα και είναι κάτι πολύ θετικό για όλους μας.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Ρουμελιώτη, καλή δύναμη.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, να είστε καλά.
0: Peace.
1: Θοδωρής Ρουμελιώτης, ξενοδόχος και πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Εδιψού και Βόρειας Εύβοιας. Τον ευχαριστώ πολύ. Χρήστος Στρατουλάκος τώρα μαζί μας για να μας δώσει την

0: από αυτή τη μεγάλη φωτιά που είχαμε χθες το απόγευμα στο Μουζάκι, στην Ηλία. Ανησύχησε εκεί τους κατοίκους του πύργου. Γεια σου Χρήστο μου, τι κάνεις, καλημέρα, είσαι καλά?
1: Καλημέρα, καλημέρα Πέτρο. Όντως ανησύχησε πάρα πολύ, το λέγαμε χθες, η φωτιά που ξεκίνησε στις 5 ώρα το απόγευμα στο χωριό Μουζάκι του πύργου. Να σου πω ότι αυτή την ώρα και μάλλον κατά τη διάρκεια της νύχτας υπήρχανε πήγε δυνάμεις δραστικής, οι οποίες επιχειρούσαν στο σημείο προκειμένου να αντίσουμε τις τελευταίες διάστατες αιστείες που υπήρχαν μέσα στην δραστική έκταση, η οποία είχε παραδοθεί στις φλόγες. Δυστυχώς, ένα αναγεννημένο καταπράσινο δάσος κάηγε πέτρο από την χρυσινή φωτιά. Τώρα, με το πρώτο φως της ημέρας, έχουμε τα εναέρια μέσα τα οποία επικυρούν προκειμένου να αντιμετωπίζουν κάποιες μικρές αναζωπηρώσεις που υπάρχουν στο συγκεκριμένο σημείο. Και με την ευχή βέβαια να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε αναζωπήρωση, καθώς και σήμερα θα είναι μια δύσκολη μέρα για την περιοχή και για την Ηλία, καθώς υπάρχουν άνεμοι που θα πνέουν και κατά τη διάρκεια της ημέρας στη συγκεκριμένη περιοχή. Και έτσι λοιπόν επιδιώκουν οι επικεντρωτές του δικαστικού σώματος όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να αντιμετωπίσουν τις αναζωπηρώσεις, να μην υπάρξει κίνδυνος, διότι ήδη υπάρχουν κάποιες μικρές αναζωπηρώσεις που έχουν γίνει και κατά τη διάρκεια της νύχτας, αλλά και τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Και επειδή, Πέτρο, μιλάμε για δραστική έκταση, καταλαβαίνεις ότι η φωτιά μπορεί πολύ γρήγορα να επεκταθεί λόγω των ανέμων, γιατί από το καμένο πάει στο σημείο που δεν έχει καεί, και έτσι λοιπόν εκεί δίνεται η μεγάλη μάχη. Ας ελπίσουμε ότι σε λίγη ώρα θα τεθεί υπό πλήρη έλεγχο το συγκεκριμένο μέτωπο, γιατί επαναλαμβάνω και πάλι, είναι και δύσκολη και η σημερινή ημέρα. Και για
0: βέβαια. Βέβαια, και για εσάς εκεί στην Πελοπόννησο εννοείται, θα είναι δύσκολη μέρα. Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο, να είσαι καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια.

Γεια σου Χάρη από το Μάντσεστερ, να είσαι καλά, καλή εβδομάδα να έχεις και εσύ φίλε μου. Γεια σου Γιώργο Χαβιάρα, προφανώς στην περίπτωση του πνιγμού του τετράχρονου αγοριού έχουν ευθύνη και οι γονείς. Η Αμαλία, ο πατέρας έπρεπε να μην αφήσει από τα μάτια του τον ήπιο και όχι να επιρρύπτει την ευθύνη σε άλλους. Το είπαμε παιδιά. Ναι, έχεις δίκιο και εσύ Αμαλία μου. Από την άλλη, ας είμαστε λιγάκι επιοικείς, γιατί τώρα το κακό μπορεί να συμβεί ακόμη και να είσαι από πάνω από το παιδί 24/7. Το λέω επειδή έχω και εγώ παιδιά σε αυτή την ηλικία, η κόρη μου Κατερίνα, 3 ετών, δεν μπορείς να πάρεις λεπτό τα μάτια σου πάνω από το παιδί, αλλά αυτό μπορεί να συμβεί, άνθρωποι είμαστε παιδιά. Ειδικά όταν το παιδί είναι σε θάλασσα, σε πισίνα, τώρα δεν το συζητάμε αυτό, εκεί πρέπει να είσαι από πάνω από το παιδί διαρκώς, γιατί το παιδί πολύ απλά είναι πολύ μικρό και δεν ξέρει τους κινδύνους.

0: Μεταξύ πολλών άλλων που θα διαβάσετε σήμερα και όσοι κάνετε έτσι μια γύρα από το διαδίκτυο, πάρα πολλά αφιερώματα για τον Νίκο Καλογερόπουλο, ένα σπουδαίος Έλληνας ηθοποιός που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών. Καλλιτέχνης που δεν χώρισε σε καλούπια, που ήταν αντισυμβατικός και έμεινε αυτός του μέχρι το τέλος. Ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής, τραγουδοποιός. Μα πάνω απ' όλα θα μπορούσε να πει κανείς, ο Νίκος Καλογερόπουλος ήταν ελεύθερο πνεύμα. Έτσι έζησε τη ζωή του. Θα τον θυμόμαστε και από τη Λούφα και Παραλλαγή, όπου εκεί έγινε γνωστός. Έκανε, ξεπετάκτηκε, θα λέγε κανείς, μέσα από αυτή του την ταινία, τον πρωταγωνιστικό ρόλο τον οποίον είχε, για τον οποίο είχε κερδίσει το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Και άλλες συμμετοχές του θυμούνται πολλοί σε ταινίες και σειρές. Γενικότερα ένας ηθοποιός με πολύ μεγάλο ταλέντο, θα μπορούσε να έχει κάνει και ακόμη μεγαλύτερη καριέρα. Όπως είπαμε, ήταν αντισυμβατικός και έκανε τις συνεργασίες τις οποίες πραγματικά τις ήθελε, πραγματικά τις κυνηγούσε. Δεν έκανε ποτέ εκπτώσεις ως προς αυτό. Και γενικότερα δύσκολα τον έβλεπες να μπαίνει στα εμπορικά καλούπια, στα οποία μπαίνουν πολλοί ηθοποιοί με λιγότερο ταλέντο στην εποχή που ζούμε σήμερα. Η εικόνα της χθεσινής ημέρας μας ήρθε σίγουρα από τη Μήλο και το Σαρακίνικο, με αυτό το πρωτοφανές που είδαμε σε μια τόσο δημοφιλής παραλία, την παραλία του Σαρακίνικου, να προσγειώνεται ένα ελικόπτερο. Είναι κάτι το οποίο έχει προκαλέσει πάρα πολλές αντιδράσεις, κυρίες και κύριοι, και χθες και σήμερα. Από ό,τι βλέπω και αν λάβω υπόψη μου και τα πολλά μηνύματα τα δικά σας που μου έχουν έρθει στο skyradio.gr για το πώς επιτρέπεται, από ό,τι φαίνεται, βάσει του νομικού πλαισίου που ισχύει σε αυτήν εδώ τη χώρα, να προσγειώνεται ένα ελικόπτερο ακόμη και σε μια τόσο πολυσύχναστη παραλία όπως είναι η παραλία της Μήλου τα καλοκαίρια, η παραλία Σαρακίνικο. Είναι μαζί μου ο Φέδωνας Καραϊωσήφιδης, είναι αεροναυπηγός, εκδότης του περιοδικού Πτήση, διότι υπάρχουν διάφορα νομικά κενά τα οποία επιτρέπουν αυτούς τους επικίνδυνους ελιγμούς από τους πιλότους των ελικοπτέρων. Γεια σου Φεδονά μου, τι κάνεις, καλημέρα, είσαι καλά?
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Χαίρομαι πολύ που τα λέμε.
1: Άκουγα χθες την ανάλυση σου, την πρώτη τέλος πάντων, ναι, προσέγγιση. Νομίζω ότι τα είπες όλα. Ένα αλαλούμ κενά νομοθεσίας και προεδρικών διαταγμάτων και νόταμ ανάμεσα στους φορείς. Πάντοτε, επειδή εγώ έχω και την ιδιότητα του διερευνητή αεροπορικών περιστατικών, πάντοτε όταν συμβαίνει κάτι, το πρώτο πράγμα που λέω είναι το ότι η ασφάλεια των αεροπορικών συγκυριών, και ξεκινώ από εκεί γιατί αυτό είναι το σημαντικό για μένα. Τα υπόλοιπα, όχι ότι δεν είναι σημαντικά, αλλά έπονται. Είναι αποτέλεσμα του τι έλεγχο ασκεί η κανονιστική αρχή κάθε χώρας.
0: Ναι.
1: Έτσι γινόμαστε ασφαλείς.
0: Σωστά.
1: Στην προκειμένη περίπτωση, οι κανονιστικές αρχές, οι οποίες είναι...
0: Ποιες είναι, αυτό να το πούμε. Ναι.
1: Ναι, πολύ μπερδεύουμε τις εξελίξεις στο συγκεκριμένο τομέα, γιατί δεν τις έχουμε παρακολουθήσει. Όλοι αναφερόμαστε στην ΙΠΑ, Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.
0: Ναι.
1: Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας κάποια στιγμή έσπασε σε δύο κομμάτια και είναι μια εξαιρετικά σημαντική στιγμή για το τι συνέβη στη συνέχεια, αλλά και το τι θέλουμε να γίνει με την ασφάλεια πτήσεων και με την εύρεθμη λειτουργία των αεροπορικών, ναι, συγκοινωνιών. Ναι. Έγινε Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας.
0: Ναι, η ΑΠΑ. Ναι.
1: Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας είναι υπεύθυνη για τον τρόπο λειτουργίας και την ασφάλεια των αεροπορικών συγκοινωνιών, συνεπικουρούμενη από τον πολύπαθο ΕΟΔΑΣΑΜ, που είναι ο φορέας διερεύνησης αεροπορικών και

0: αεροδρομικών ατυχημάτων στην χώρα, ο οποίος διαδέχθηκε την ανεξάρτητη αρχή διερεύνησης αεροπορικών περιστατικών.
1: Και τον μάθαμε μέσα από το δυστύχημα των Τεμπών.
0: Των Τεμπών, ακριβώς. Λοιπόν, οι φορείς αυτοί είναι υπεύθυνοι για την εύρυθμη λειτουργία και για την ασφαλή λειτουργία των αεροπορικών συγκοινωνιών στην Ελλάδα, όπως ορίζονται από ευρωπαϊκές και διεθνείς συνθήκες και κανόνες.
1: Για τα ελικόπτερα ποιος είναι υπεύθυνος?
0: Και οι δύο.
1: Και οι δύο.
0: Δε, αεροπορικό μέσο είναι.
1: Ναι.
0: Απλώς τι γίνεται? Α, η ΕΠΑ, η οποία ουσιαστικά προήλθε από τη διάσπαση της αρχικής ΕΠΑ, είναι υπεύθυνη για τις υποδομές και τη λειτουργία των αεροδρομίων. Ναι. Και για όλες τις πτήσεις οι οποίες εκτελούνται από αυτά. Mm-hmm. Αυτό που υπάρχει σαν, αν τολμήσω να το πω, αλλά δεν μπορεί να το πει κανένας διαφορετικά, είναι ο τρόπος με τον οποίο ο καθένας αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο χώρο, δηλαδή τις επιχειρήσεις ελικοπτέρων, οι οποίες έχουν την ιδιαιτερότητα του μέσου. Δηλαδή το ελικόπτερο έχει την ιδιαιτερότητα ότι δεν απαιτεί σταθερό, μάλλον πεδίο απογείωσης, προσγείωσης, όπως είναι τα αεροσκάφη σταθερών πτέρυγων, και δεν μπορεί κανένας να αποστερήσει αυτή τη δυνατότητα από τις επιχειρήσεις του.
1: Ναι.
0: Από
1: την μπορεί άλλη πλευρά, πρακτικά να προσγειωθεί και να απογειωθεί από οπουδήποτε θεωρητικά, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυθαίρετα και με την ευρύ ερμηνεία το ότι μπορώ να προσγειωθώ οπουδήποτε και να απογειωθώ από οπουδήποτε, ναι, μπορεί να επιχειρήσει.
1: Γι' αυτό άλλωστε τα ελικόπτερα δεν καταθέτουν σχέδιο πτήσης. Δηλαδή ξεκινάει κάποιος και πάει όπου θέλει.
0: Καταθέτουν, ναι, σχέδιο πτήσης. Ναι. Και εδώ πέρα, για να κάνω την μακρά
1: στο σχέδιο πτήσης, λοιπόν, μπορεί να προβλέπετε ότι εγώ θα προσγειωθώ εκεί δίπλα στην παραλία Σαρακίνικο?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Το σχέδιο πτήσης είναι από προς εξουσιοδοτημένο ελικοδρόμιο.
1: Ωραία.
0: Ή αεροδρόμιο.
1: Ναι. Ναι.
0: Εδώ πέρα το θέμα είναι η ερμηνεία του τι σημαίνει εξουσιοδοτημένο.
1: Ναι. Αφού λοιπόν, μισό λεπτό, αφού λοιπόν στο σχέδιο πτήσης εγώ δεν μπορώ να βάλω την άνη και θα πρέπει να βάλω ένα ελικοδρόμιο, ένα συγκεκριμένο οργανωμένο χώρο, τι θα πάω και θα προσγειωθώ, πώς μπορώ να προσγειωθώ που θέλω και να μην υπάρχει κάποια επίπτωση, να μην είναι παράτυπο δηλαδή, διότι αυτό προκύπτει από το νομικό πλαίσιο, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι. Υπάρχει δυνατότητα να τροποποιηθεί το σχέδιο πτήσης ακόμη και εν πτήση,
1: ναι,
0: με έκτακτη στάση.
1: Α, μάλιστα.
0: Το ερώτημα στην προκειμένη περίπτωση, και εδώ πέρα,
1: άρα ο συγκεκριμένος πιλότος όταν θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις στις αρχές από τις οποίες έχει κληθεί, δηλαδή νομίζω από την ΕΠΑ έχει κληθεί να δώσει εξηγήσεις.
0: Η ΑΠΑ θα είναι αυτή η οποία θα διερευνήσει, διότι είναι επιχειρήση.
1: Okay.
0: Είναι
1: ΕΠΑ, ΑΠΑ, εδώ ΑΣΑΜ, δεν ξέρω, μπλέκουμε τα μπούτια μας, αλλά τέλος πάντων, ναι, ναι, ναι. Δεν θα έπρεπε να είναι ένας εσύ, Φέδωνα, που να ελέγχει όλη αυτή τη διαδικασία? Γιατί έχουμε τρεις φορείς να εμπλέκονται σε ό,τι έχει να κάνει με την εναέρια κυκλοφορία στη χώρα?
0: Πρακτικά, ένας είναι ο φορέας, ναι, ο οποίος εμπλέκεται στην προκειμένη περίπτωση, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας.
1: Ναι.
0: Η ΕΠΑ δευτερευόντως έχει λόγο. Δηλαδή, θα πρέπει να εφαρμόσει αυτό το οποίο θα αποφανθεί η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Mm-hmm. Ο ΕΟΔΑΣΑΜ είναι συμβουλευτικό όργανο. Ο ΕΟΔΑΣΑΜ κάθεται και παρακολουθεί. Και μάλιστα, ναι, για να αναφερθώ σε συγκεκριμένο παράδειγμα, το 2024 ήταν καλή ώρα, ήταν Σεπτέμβριος, μετά το καλοκαίρι. Αφήσαμε το καλοκαίρι να περάσει, ναι, με διάφορες αυθαιρεσίες, mm-hmm, και βγήκαν τότε και είπαν ότι παρατηρήσαμε ότι υπάρχουν πτήσεις ελικοπτέρων. Τότε είχαν στοχεύσει τη θύρα, την ίσο θύρα, και είχαν πει ότι εκεί εκτελούνται πτήσεις οι οποίες είναι παράτυπες, παράνομες, διότι ξεκινούν από εξουσιοδοτημένο ελικοδρόμιο στην Αττική, για παράδειγμα, και δεν καταλήγουν σε εξουσιοδοτημένο ελικοδρόμιο.
1: Μάλιστα.
0: Το που καταλήγουν.
1: Θα το είχαν κάνει σύστημα, φαντάζομαι, για να υπάρξει αυτή η παρέμβαση.
0: Ναι, ναι,
1: θα
0: προφανώς.
1: Το είχαν πάρα πολύ.
0: Και ζήτησε ο ΔΑΣΑΜ από την ΑΠΑ να πάρει θέση και να εφαρμόσει το νόμο.
1: Μου έχει στείλει στο mail μου την εισήγηση του ΕΟΔΑΣΑΜ, ο οποίος επί της ουσίας ζητά να απαγορευτούν οι πτήσεις ελικοπτέρων, προσγειώσεις, απογειώσεις.
0: Ναι. Πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι.
1: Ναι. Ναι, διότι ένα οριζόντιο μέτρο, δηλαδή, να μην προσγειώνεται κανένα ελικόπτερο σε μη εξουσιοδοτημένο

0: χώρο.
1: Ακριβώς. Ναι, ναι. Το θέμα είναι πώς ορίζεις τον εξουδετερωμένο χώρο. Ναι. Για παράδειγμα, ελικοδρόμια και πεδία προσγείωσης. Υπάρχουν δεκάδες ελικοδρόμια, για να μην πω εκατοντάδες ελικοδρόμια στην ελληνική επικράτεια, και υπάρχουν άλλα τόσα πεδία προσγείωσης. Ποια είναι η διαφορά? Τα ελικοδρόμια είναι συγκεκριμένοι χώροι με μόνιμες κατασκευές, με πολύ συγκεκριμένες προδιαγραφές, και τα οποία διατηρούνται και επιτρέπουν τις επιχειρήσεις ημέρα ή και νύχτα, αναλόγως με τον εξοπλισμό τον οποίο έχουν. Τα πεδία προσγείωσης είναι ένας χώρος ο οποίος ορίζεται για προσωρινές επιχειρήσεις ελικοπτέρων. Δεν μπορούν να εκτελεστούν πτήσεις τη νύχτα και η ευθύνη προσγείωσης αυτών αφορά τον πιλότο. Mm-hmm. Να πω εδώ πέρα ότι υπάρχουν επιχειρήσεις ελικοπτέρων και πιλότοι οι οποίοι μια συγκεκριμένη στιγμή ορίζουν πεδίο προσγείωσης, προσγειώνονται, κάνουν ό,τι είναι να κάνουν, σηκώνονται, φεύγουν και δεν, ούτε γάζουν τη ζημιά. Αφενός, αφετέρου. Προβλέπεται, όπως είπα, η αλλαγή σχεδίου πτήσης. Έκτακτη προσγείωση ειδικού σκοπού. Ποιος είναι ο ειδικός σκοπός? Και το σημαντικότερο στην προκειμένη περίπτωση για τη Μήλο. Εγώ έψαξα εν ώψη της συνομιλίας μας σήμερα να βρω ποιες είναι πραγματικά οι απαγορεύσεις που δεν μπορεί να προσγειωθεί ελικόπτερο.
0: Στη Μήλο, λες τώρα, στην περίπτωση της Μήλου. Ναι, ναι.
1: Υπάρχει μακρύς κατάλογος. Αλλά διότι εντάξει, είναι η περιοχής Natura. Ναι. Μπορεί να προσγειωθεί ελικόπτερο σε αρχαιολογικό χώρο?
0: Μπορεί να προσγειωθεί στο ελικοδρόμιο στις Αλικές. Υπάρχει εκεί ελικοδρόμιο. Μας ενημέρωσε σχετικώς χθες μέσω της ιστοσελίδας Πρώτο Θέμα ο κύριος Δήμας. Είπε ότι το ελικόπτερο αυτό έχει άδεια να προσγειωθεί εκεί. Φαντάζομαι θα επικαλυστεί αυτό το οποίο είπες, ότι έκανε μια στάση εκεί και θα συνέχισε κανονικά στο ελικόδρόμιο.
1: Αν πήγε το σχέδιο πτήσης ήταν τελικά για Μήλο. Ναι. Γιατί μπορεί να μην ήταν καν για τη Μήλο.
0: Ναι, μπορεί να ήταν για άλλο νησί. Ναι, έχεις δίκιο. Ναι, σωστό
1: και
0: αυτό.
1: Και το πιο σημαντικό από όλα, υπάρχουν οι κανόνες ασφαλείας. Στην προκειμένη περίπτωση, εγώ έτσι όπως το βλέπω σαν διερευνητής, η μεγάλη πρόκληση δεν ήταν ότι προσγειώθηκε σε αυτό το σημείο φυσικού κάλους στο νησί.
0: Ναι, μοναδικού ήταν φυσικού κάλους.
1: Ήταν ότι υπήρχαν λουόμενοι.
0: Ναι.
1: Υπήρχε παρουσία. Δηλαδή, όταν ο πιλότος.
0: Άρα, λες ότι υπήρχε επικινδυνότητα για τους ανθρώπους εκεί. Αυτό λες, ότι δεν γίνεται τώρα να
1: έχει λουόμενους
0: και να
1: πηγαίνει
0: να προσγειώνει στο ελικόπτερο.
1: Και αν πρόκειται να πέσουν καμπάνες, ξεκινάμε από εκεί πέρα. Διότι εγώ άκουσα και δηλώσεις τοπικών παραγόντων ότι είναι προστατευόμενος χώρος. Ποιος είναι ο προστατευόμενος χώρος ακριβώς? Κάτω από ποια προστασία βρίσκεται? Ναι. Καλύπτεται η απαγόρευση όπως είναι στις περιοχές Natura, που δεν είναι η μοναδική απαγόρευση. Υπάρχουν πολλές απαγορεύσεις για προσγείωση ελικοπτέρων.
0: Υπάρχουν και άλλες, λες.
1: Ναι. Ναι, ναι. Ναι. Άρα, αρχή πολιτικής αεροπορίας να βγει και να πάρει θέση. Ναι. Διότι ξέρετε, γίνεται κάθε αρχή καλοκαιριού, mm-hmm. ορισμένες φορές προς το στο τέλος του καλοκαιριού αφήνουμε την καλοκαιρινή περίοδο για να μην θυγούν και οι εταιρείες mm-hmm. οι οποίες ασχολούνται με το χώρο, και δεν υπάρχει
0: και
1: λόγος
0: να θυγούν. Και πολλή δουλειά τα καλοκαίρια από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, ναι. Δεν υπάρχει και λόγος να θυγούν. Ποιο είναι το κανονιστικό πλαίσιο? Ναι. Λοιπόν, να πάρουν θέση και να πούνε εκεί απαγορεύεται, εκεί επιτρέπεται, έτσι ορίζουμε τους μη πιστοποιημένους χώρους ανεφοδιασμού. Mm-hmm. Διότι δεκάδες ξενοδοχεία.
0: Πιστοποιημένος χώρος για να προσγειώσεις το ελικόπτερο θα μπορούσε να είναι, για παράδειγμα, και ένα γήπεδο.
1: Λέω σαφέστατα. Ναι. Σαφέστατα.
0: Και αυτά όμως πρέπει να τα ορίσουμε κάποια στιγμή. Καταλαβαίνω πως είναι αρρύθμιστο το πλαίσιο εδώ. Αυτό μας λες.
1: Είναι ρυθμισμένο, αλλά η ρύθμιση είναι επαφείεται σε αυτόν ο οποίος τη διαβάζει.
0: Ναι, κατάλαβα. Εντάξει. Την ερμηνεύουμε όπως θέλουμε ο καθένας.
1: Και να το δοκούν.
0: Ναι, ναι, ναι. Και έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Να προσγειώνεται το άλλο σε μια παραλία που συγκεντρώνει τόσο πολύ κόσμο τα καλοκαίρια. Σε ευχαριστώ πολύ, Φέδωνα. Να σε καλά.
1: Να σε καλά, Πετρούκα.
0: Είχε ενδιαφέρον, όπως έχει πάντα άλλο στη συζήτησή μαζί σου. Να σε καλά. Καλημέρα. Φέδωνας Καρυοσηφίδης, αεροναυπηγός, εκδότης του περιοδικού Πτήση. Δεν θα βάλεις τραγούδι τώρα, διότι μας διώχνεις. Κανονικά, κανονικότατα. Φεύγουμε εμείς, παιδιά, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, και έρχεται ο Σπύρος Μάλης για δύο ολόκληρες ώρες. Καλό πρωινό σε όλους και σε όλες.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.

Memphis. Το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος σου.
1: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
0: Πρωταγωνιστούν
1: Λένα Παπαλιγούρα,
0: Μελέτης Ηλίας,
1: Μιχάλης Οικονόμου,
0: Θανάσης Ντόβρης,
1: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
0: Γιώργος Νούσης,
1: Βαγγέλης Αλευρής,
0: Ιώβη Φραγκάτου.
1: Αντιγόνη. Η ελεγία μιας εξέγερσης.
2: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
0: Προπόληση more.com.
3: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
4: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
5: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
4: Και εσύ, δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
6: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
7: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
8: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες. Α 88,6.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1.
2: Νούμερο 1.
1: Νούμερο 1.

0: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Δαγκώνει.
4: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
3: Καλή δαγκώνει. Όχι κύριε, δεν δαγκώνει. Και τι κάνει?
4: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
3: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
4: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
3: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
4: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
3: Και πού είναι αυτό?
5: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο εσύ δεν είδες.

0: Black Dog.
1: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600-1000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
3: Α 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Όσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
1: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
0: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
1: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
0: Πέρσες. 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Eco Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
5: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 70.

0: 37, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
3: Α. 88,6.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος.
1: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
0: Πρωταγωνιστούν
1: Λένα Παπαλιγούρα,
0: Μελέτης Ηλίας,
1: Μιχάλης Οικονόμου,
0: Θανάσης Ντόβρης,
1: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
0: Γιώργος Νούσης,
1: Βαγγέλης Αλευρής,
0: Ιώβη Φραγκάτου.
1: Αντιγόνη, η ελεγεία μιας εξέγερσης.
2: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
0: Προπόληση more.com.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: μα σύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
1: Τετάρτη 26 Αυγούστου, Ακόντης Μακαβάλα. Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6. Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότηση 4,9% και 4 χρόνια δώρα.

0: Εάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Πινακότη,
3: πινακότη,
2: από τα άλλο μου τα αυτή.
4: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
6: Α 88,6.

0: για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Στην ίδια κατηγορία βρίσκονται το μεγαλύτερο μέρος της Θερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, οι Κυκλάδες καθώς και τα νησιά του Νότιου Αιγαίου. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων στα κατατόπους Δημαρχία για το επίδομα άμεσων αναγκών και οικοσκευής από τους ανθρώπους που επλήγησαν από τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία και τη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης μέσα σε 10 ημέρες, οι πολίτες θα πάρουν τα χρήματα. Διευκρίνησε ότι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι το Ε1, το Ε9 και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Μιλώντας νωρίτερα στο Sky, ο κ. Κατσαφάδος ανέφερε ότι στο Πόρτο Γερμενό 79 σπίτια έχουν χαρακτηριστεί κόκκινα και 56 κίτρινα. Οι άνθρωποι με τα κόκκινα σπίτια θα πρέπει να τα κατεδαφίσουν και να προχωρήσουν στην έκδοση μιας καινούργιας άδειας για την ανακατασκευή της οικίας τους, ανέφερε ο Υφυπουργός. Το θερμότερο δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου που έχει καταγραφεί ποτέ έζησε η Δυτική Ευρώπη, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η προσγείωση ελικοπτέρου στην παραλία του Σαρακίνικου της Μήλου, ενώ στην περιοχή βρίσκονταν δεκάδες λουόμενοι. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας έχει ήδη επιληφθεί του περιστατικού, αναφέρουν πηγές της αρχής, επισημένοντας ότι ερευνάται αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες. Στην υπόθεση παρενέβη και ο εισαγγελέας Ήρου, ζητώντας τη διενέργεια προκατακτικής έρευνας από το αστυνομικό τμήμα της Μήλου. Παράταση ως τις 30 Νοεμβρίου για περισσότερες από 400 επιχειρήσεις δίνει το πρόγραμμα Εξοικονομώ Επιχειρώ. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση την οποία εξέδωσαν τα συναρμόδια Υπουργεία Περιβάλλοντος και Οικονομικών, η παράταση δίδεται λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη απήχηση που είχε το πρόγραμμα. Ανοιχτή για όλα τα ΦΠΑ θα είναι από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή 21 Αυγούστου η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Παραδίδεται εντός της ημέρας στην κυκλοφορία μετά από ένα χρόνο το τμήμα της παλιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησαίου στην Καλλιθέα ως την οδό Καποδιστρίου στο Μοσχάτο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, επί ελληνικού εδάφους θα προπονηθεί ο Παναθηναϊκός το μεσημέρι και κατόπιν, λίγο μετά τις 4, θα αναχωρήσει για τη Σόφια, εκεί όπου αύριο θα αντιμετωπίσει τη 1948 στη ρεβάνς του Ολυμπιακού Σταδίου, όπου οι δύο ομάδες ήρθαν ισόπαλες 1-1. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με την Τουλούζ και με τον Κριστιάν Κάσερις για τη μεταγραφή του 26χρονου αρχηγού της εθνικής ομάδας της Βενεζουέλας. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μίλησε για όλα σε μεγάλη συνέντευξή του στο Euro Insiders, αναφερόμενος στη σχέση του με τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, αλλά και στο μέλλον του στο τιμόνι της ομάδας. Υποστήριξε πως δεν υπάρχει πραγματική σύγκριση ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, ενώ αποκάλυψε πως έχει επιχειρήσει στο παρελθόν να δημιουργήσει γέφυρες ειρήνης με την άλλη πλευρά, χωρίς όμως να βρει ανταπόκριση. Μίλησε για το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό στο μέλλον, ενώ αποκάλυψε πως σε 5 χρόνια φαντάζεται τον εαυτό του να παρακολουθεί την ομάδα ως απλός φιλαθλός. Η Telegraph φέρνει νέες αποκαλύψεις στην επιφάνεια αναφορικά με τον νυν πρόεδρο της FIFA στα χρόνια που βρισκόταν στην UEFA, τον Τζέιμι Φαντίνο. Σύμφωνα με την Telegraph, όταν ήταν Γενικός Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, είχε δώσει προαγωγή σε εργαζόμενη με την οποία είχε ερωτική σχέση, με αύξηση μισθού περί τις 25.000 λίρες. Παράλληλα, τονίζεται πως όταν η συγκεκριμένη γυναίκα αποχώρησε από τις τάξεις της UEFA, πήρε επιπλέον 150.000 λίρες.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βόλεϊ.
1: Ποιο βόλεϊ?
2: Ποιο ματς?
1: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται.

0: Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Λιάννα Κουτσούπη.
2: Σήμερα Δευτέρα στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και ασθενείς βροχοπτώσεις, κυρίως στην Χαλκιδική το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 25 έως 32 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα, σήμερα Δευτέρα ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα, με εξασθενημένες βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Θεσσαλίας το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί έως 8 μποφόρ πνέουν στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά με ρηπές 9 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 5. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στους 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, ενώ δεν ξεπερνά τους 36 βαθμούς στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τα νησιά. Την Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος με ήπια βροχή στα ορεινά το απόγευμα. Το Μελτέμι θα πνέει έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η Δράργυρος το μεσημέρι θα αγγίξει τους 39 βαθμούς στα δυτικά και τους 37 στα ανατολικά και τα νότια. Την Τετάρτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι βοριάδες θα πνέουν 6 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 36 έως 39 βαθμούς στις ηπειρωτικές περιοχές το μεσημέρι. Την Πέμπτη και την Παρασκευή αναμένονται ισχυρό μελτέμι και πτώση της θερμοκρασίας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Νίκος Ανδρίτσος.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, είναι 10 και 10 πρώτα λεπτά ακριβώς, ΚΑΕ 100,3, αυτό το πρωινό Δευτέρας, καλή εβδομάδα να ευχηθώ σε όλες και σε όλους. 10 Αυγούστου μπήκαμε σε αυτή την εβδομάδα όπου το Σάββατο 15 Αυγούστου η γιορτή της Παναγιάς και σε ολόκληρη τη χώρα εννοείται ότι κορυφώνεται και η έξοδος των εκδρομέων, διότι μιλάμε για την εβδομάδα όπου κατεξοχήν οι περισσότεροι παίρνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές, γενικότερα αδειάζουν τα αστικά κέντρα. Ωστόσο, πριν αναφερθούμε σε οτιδήποτε άλλο, πάμε αμέσως στο ρεπορτάζ. Αυτό προέχει αυτή την ώρα που μιλάμε, να δούμε τι συμβαίνει σε αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη στο Γκουβαρά. Πριν από λίγο εξεδόθηκε μήνυμα 112 για εκένωση του Αγίου Στυλιανού. Έτσι λοιπόν ο συναγερμός είναι σε πλήρη εξέλιξη. Σταύρος Πετρόπουλος, ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τον ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας κύριε αντιδήμαρχε.
1: Όσο μπορούμε να πούμε καλημέρα, έτσι όπως ξεκίνησε η εβδομάδα.
0: Ναι, δύσκολα.

0: Πολύ δύσκολα.
1: Πάρα πολύ δύσκολα. Έχουμε συνεχείς ανασωπηρώσεις. Είναι ισχυροί άνεμοι. Πότε κόβουν, οπότε πάμε για έναν περιορισμό της φωτιάς. Οι εναέριες δυνάμεις πυροσβεστικής. Τα τέσσερα ελικόπτερα που υπάρχουν, αυτά είναι που κάνουν αυτή τη στιγμή δουλειά στο ψηλό σημείο. Κάτω έχουμε, ευτυχώς, δεν έχει επεκταθεί σε σπίτια. Καίγεται αυτή τη στιγμή μια κτηνοτροφική μονάδα, ένα παλιό κοντεσάδικο, να το πω έτσι πιο απλά. Mm-hmm. Και προσπαθούμε να μην επεκταθεί προς την πλευρά του λόφου της Μερέντας, έτσι ώστε να πέσει στο Μαρκούπουλο και συνεχεία για Πορτοράφτη, και καταλαβαίνετε θα είναι χειρότερη η κατάσταση.
0: Η συγκεκριμένη μονάδα πάντως έχει πολύ εφλεκτή ύλη, γιατί βλέπω τον πυκνό μαύρο καπνό.
1: Ακριβώς,
0: και τη φλόγα εκεί πέρα. Πραγματικά είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες κατάσβεσης.
1: Πάρα πολύ δύσκολες. Ναι. Ευτυχώς υπάρχουν τα Έριξον που έχουν έρθει. Προσπαθήσανε δύο καναντέρ να έρθουν, λόγω των ισχυρών ανέμων δεν μπόρεσαν να συνδράμουν. Υπάρχουν πάρα πολλές πήγες δυνάμεις πυροσβεστικές. Έχουν έρθει και οι Γάλλοι, οι Ρουμάνοι προς βοήθεια. Προσπαθούμε να όσο το δυνατόν να μπορέσει να περιοριστεί, προσπαθούν όσο το δυνατόν να περιοριστεί η πυρκαγιά.
0: Και σε μια ημέρα όπου φυσάει πολύ, έτσι,
1: ακριβώς,
0: αυτήν την ώρα.
1: Και δεν ήταν και τυχαίο το σημείο που ξεκίνησε η πυρκαγιά, αυτό θα το αναλάβει η πυροσβεστική υπηρεσία, τα αέρια κτλ. Γιατί ξεκίνησε από ψηλά, δεν ξεκίνησε από χαμηλά και δεν υπάρχουν και αέρια καλώδια εκεί, ΔΔΕ, για να πεις ότι κάτι έγινε, κάτι.
0: Οπότε εσείς διακρίνετε κάτι ύποπτο, αλλά εννοείται ότι είναι το ανακριτικό που θα αναλάβει.
1: Ακριβώς, δεν είναι δικιά μας δουλειά αυτή.
0: Ναι. 172 πυροσβέστες μαθαίνουμε ότι είναι επί τόπου.
1: Αυτή τη στιγμή έχει εκενωθεί ο οικισμός του Αγίου Στυλιανού, ο δρόμος Αγίου Στυλιανού συγκεκριμένα, από κατοίκους, γιατί υπάρχουν πολύ μόνιμοι κάτοικοι μεγάλης ηλικίας. Έχουν εκενωθεί, τους έχουμε κατεβάσει κάτω στη λεωφόρο Λαβρίου με τη δεύτερη έξοδο Καλυβίων, και έτσι ώστε και προληπτικά όλα τα σημεία του Δήμου είναι ανοιχτά, με καπί, με το Δημαρχείο, με τα πάντα, να μπορέσουμε να δεχτούμε τον κόσμο οτιδήποτε είναι και συμβεί. Είμαστε σε ετοιμότητα με τις οδηγίες και τις εντολές του Δημαρχού.
0: Να μην κινδυνεύσει κανείς, έτσι.
1: Ακριβώς,
0: πάνω απ' όλα
1: πρώτα είναι η ανθρώπινη ζωή και μετά είναι όλα τα υπόλοιπα. Όπως επίσης έχουμε αφήσει ανοιχτά οπουδήποτε υπήρχαν και δεν έχουν αποδεσμεύσει τα ζώα τους οι κάτοικοι, έχουν αφήσει ανοιχτές τις οποιαδήποτε είσοδο να μπορεί να φύγουν άλογα, γιατί εδώ δεν έχουμε μόνο σκυλιά, έχουμε και άλογα, υπάρχουν πολλές μονάδες οι οποίες είναι που εκτρέφουν άλογα και καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή κινδυνεύουν. Αφήσαμε ανοιχτά έτσι ώστε να μπορούν να φύγουν τα ζώα, να μην κινδυνεύσουν.
0: Μπράβο, πολύ καλά κάνετε και το φροντίζετε και αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι, και για τα ζώα, εννοείται για τους ανθρώπους, για τις περιουσίες, τις εκμεταλλεύσεις, τις αγροτικές που βρίσκονται στην περιοχή. Και όπως μας λέγατε πριν από λίγο, είναι αυτή η μονάδα η οποία έχει παραδοθεί στις φλόγες.
1: Ακριβώς.
0: Η οποία λειτουργούσε ή όχι.
1: Όχι, ήταν. Λειτουργούσε, από ό,τι μας έχουν ενημερώσει, απλά ήταν κάποιοι άλογα οι οποίοι μένανε μέσα και είχαν και συντηρούντα και κάνανε κάποιες εργασίες. Ο ιδιοκτήτης, τέλος πάντων, ξέρει το τι, πώς και τα λοιπά.
0: Μάλιστα.
1: Εμάς αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρει και κάνουμε αντιπυρικές ζώνες στην πλευρά προς τον Κούβαρα, έτσι, με μηχανήματα έργου τα οποία είναι και ανοίγουν για να μην μπορέσει να βρει ύλη για να κάψει και να πάει προς το δάσος του Κουβαρά, που καταλαβαίνετε θα είναι μεγάλη πλέον, δεν θέλω καν να το συζητάω, να πάει προς το Κουβαρά. Έτσι και είμαστε σε μια εγρήγορση για το κομμάτι να φτιάξουμε αντιπυρική ζώνη να μην περάσει προς την πλευρά του Κουβαρά.
0: Είναι μεγάλη κινητοποίηση λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ακούμε τον αντιδήμαρχο, όπως επίσης και των εθελοντών που βρίσκονται εκεί, και όπως επίσης εννοείται οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τη βοήθεια και των Ρουμάνων και Γάλλων πυροσβεστών που είναι εδώ στην Ελλάδα, στη συγκεκριμένη φωτιά, την οποία ελπίζουμε, κύριε αντιδήμαρχε, σύντομα να έχουμε καλύτερα νέα.
1: Ευελπιστούμε. Αυτό που μας ενθαρρύνει είναι ότι οι άνεμοι κάποιες στιγμές σκοπάζουν, κόπουν, οπότε αυτό είναι ενθαρρυντικό με τις ρήψεις των ελικοπτέρων.
0: Μακάρι
1: να μπορέσουν να πιάσουν όσο το δυνατόν συντομότερο τη φωτιά.
0: Μακάρι αυτό να συμβεί γρήγορα. Θα είμαστε σε επικοινωνία, κύριε Πετρόπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Δύσκολες λοιπόν οι συνθήκες σε μία ημέρα υψηλής επικινδυνότητας και τα Το λέμε αυτό από το πρωί και εμείς εδώ στην τηλεόραση του Sky που έχουμε τα καθημερινά μας ραντεβού από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 10 παρα 10 για την πρωινή σας ενημέρωση στην τηλεόραση του Sky. Έτσι λοιπόν είναι σε αυξημένη επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός, καθώς η πρόγνωση των μετεωρολόγων συγκλίνει προς το ίδιο, έτσι, προς την ίδια κατεύθυνση. Έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, θυελώδεις ανέμους που θα φτάσουν ακόμη τοπικά και μέχρι τα 9 μποφόρ.

0: Οπότε είναι δύσκολες οι συνθήκες από αυτήν την άποψη και συνθήκες οι οποίες θα διατηρηθούν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Οπότε δεν είναι μόνο δύσκολη η σημερινή ή η αυριανή ημέρα, αλλά θα είναι και οι υπόλοιπες, καθώς μας έλεγε και νωρίτερα η μετεωρολόγος μας, η Λιάννα Κουτσούπη, ότι ανάλογες καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν και την Πέμπτη ενδεχομένως θα ενταθούν. Οπότε θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και εννοείται ότι και η επιφυλακή του κρατικού μηχανισμού προσπαθεί να ανταποκριθεί στα συμβάντα έτσι όπως εκδηλώνονται και θέλουμε να ελπίζουμε ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν καλά. Εννοώ καλά από την άποψη ότι δεν θα έχουμε καταστροφές ανάλογες με αυτές που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα με τη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και κατέληξε εδώ στη Δυτική Αττική. Τώρα, στα άλλα θέματα της επικαιρότητας που μας απασχολούν και που προκαλούν και συζήτηση, βεβαίως η συμφωνία μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν, όπου σύμφωνα με τον Χακάν Φιντάν, το Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, επόμενος υποψήφιος εταίρος σε ένα αποκαλούμενο, έβλεπα έναν ωραίο τίτλο σε δημοσίευμα νωρίτερα, σε ένα μίνι ΝΑΤΟ στην Νότιο-Ανατολική Μεσόγειο, ο επόμενος λοιπόν υποψήφιος εταίρος θα μπορούσε να είναι η Αίγυπτος, κάτι που εγείρει και περαιτέρω ερωτηματικά και εδώ στην Ελλάδα αναφορικά με την κατάσταση που διαμορφώνεται. Θα έχουμε αργότερα τον κύριο Κώστα Ιφαντή να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Επίσης να σας πω στο άλλο θέμα αναφορικά με τις αποζημιώσεις για τη Δυτική Αττική, τώρα από σήμερα μάλλον ξεκινάει η διαδικασία σε επίπεδο δήμων, έτσι ώστε κατά τόπου στα δημαρχεία οι ενδιαφερόμενοι, οι πληγέντες να καταθέσουν τα δικαιολογητικά για το επίδομα άμεσων αναγκών που αφορούν και την οικοσκευή των ανθρώπων που επλήγησαν από τη μεγάλη αυτή φωτιά μέσα σε 10 ημέρες. Μας έλεγε νωρίτερα ο αρμόδιος υπουργός, υφυπουργός πολιτικής προστασίας, ο κ. Κατσαφάδος, μέσα στις επόμενες 10 ημέρες οι πολίτες θα πάρουν τα χρήματα. Τώρα, σε ένα άλλο θέμα, το διάβαζα και το διάβαζα με ενδιαφέρον το χθεσινό δημοσίευμα της Καθημερινής αναφορικά με το Ταμείο Ανάκαμψης, όπου μετά από 5 χρόνια λειτουργίας του συγκεκριμένου μηχανισμού, του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, έρχεται το τελευταίο αντίο, καθώς ολοκληρώνεται η διαδικασία, ολοκληρώνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης μέσα από τον συγκεκριμένο μηχανισμό. Και όπως έγραφε η Καθημερινή στο ρεπορτάζ, πρόκειται για έναν θερμό Αύγουστο για την κυβέρνηση και για τα 123 ορόσημα που απομένουν. Ο κύριος Νίκος Παπαθανάσης, ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, έχετε αυτόν τον δύσκολο ρόλο και έργο, κύριε Παπαθανάση, να παρακολουθείτε τα ορόσημα, να βλέπετε ποια είναι εκείνα τα οποία έχουν εκπληρωθεί, ποια είναι σε εκκρεμότητα και μιλάμε τώρα ότι έχουμε 10 Αυγούστου, οπότε ο χρόνος όχι μόνο πιέζει, είναι πλέον τα περιθώρια ασφυκτικά για τα έργα αυτά. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κύριε Ανδρίτσο. Πράγματι έτσι είναι, 21 μέρες μένουν μέχρι να κλείσει το Ταμείο Ανάκαμψης και εννοώ να κλείσει από πλευράς ολοκλήρωσης των έργων και των οροσύμων. Βέβαια το αίτημα θα το κάνουμε 30 Σεπτεμβρίου, αλλά κανένα έργο δεν μπορεί να έχει ημερομηνία ολοκλήρωσης μετά την 31η Αυγούστου. Επομένως είμαστε εδώ, παρακολουθούμε πολύ στενά την ολοκλήρωση και την πιστοποίηση των έργων, έτσι ώστε η Ελλάδα να πετύχει το στόχο 100%.
0: Και επειδή μας είπατε για το αίτημα που θα καταθέσουμε τέλος Σεπτεμβρίου, δεν είναι λίγα τα χρήματα, είναι 6,7 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια και επιχορηγήσεις, έτσι.
1: Πράγματι, αλλά το σκέλος των δανείων είναι τελείως τυπικό, καθότι έχουμε πετύχει ήδη το 100%, επομένως είναι μια τυπική διαδικασία για το σκέλος των δανείων, όμως 4,5 δις περίπου είναι το σκέλος των επιδοτήσεων που είναι πόροι που δεν τους επιστρέφουμε πίσω. Το δανειακό σκέλος το επιστρέφουμε. Είναι λεφτά που παίρνουμε, δανειζόμαστε και τα επιστρέφουμε. Αλλά το σκέλος αυτό των επιδοτήσεων 4,5 δις, πολύ σημαντικό και δεν επιτρέπεται στην Ελλάδα που πέρασε μνημόνια να απολέσει για μένα 1 ευρώ. Επομένως είμαστε κοντά και από πάνω από το θέμα, όχι μόνο εγώ, αλλά και όλα τα υπουργεία, όλοι οι υπουργοί.
0: Ναι. Πριν μου πείτε τα κρίσιμα ορόσημα τα οποία έχετε μπροστά σας και

0: για τα οποία η κυβέρνηση τρέχει. Θα ήθελα να μου πείτε δύο λόγια σχετικά με αυτήν την βασική κατηγορία που εκπέμπει η αντιπολίτευση προς την κυβέρνηση, ότι κρίσιμα έργα, επειδή διανύουμε και την περίοδο που έχουμε φωτιές και βλέπουμε και τις καταστροφές που προκαλούνται. Η αντιπολίτευση λοιπόν λέει ότι κρίσιμα έργα, τα οποία αν και αρχικώς τα είχατε εντάξει στο Ταμείο Ανάκαμψη, στη συνέχεια τα βγάλατε, κύριε Παπαθανάση, και δεν κάναμε τις απαραίτητες προμήθειες.
1: Κύριε Ανδρίτσο, το πρόγραμμα της πολιτικής προστασίας, το μεγαλύτερο πρόγραμμα που είχε ποτέ η ελληνική πολιτεία επονήσει και να υλοποιήσει, ύψους 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ, τρέχει από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους. Η αντιπολίτευση προφανώς δεν καταλαβαίνει ότι ο τρόπος που διαχειρίζεται κάποιος τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης είναι, αν κάτι δεν ολοκληρώνεται εντός του χρόνου, βγαίνει εκτός και πηγαίνει σε ένα άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο, δηλαδή έχουμε το ΕΣΠΑ το οποίο είναι σε εξέλιξη. Και από εκεί μεταφέρουμε έργα από το εθνικό σκέλος, δηλαδή από χρήματα που πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος, στο Ταμείο Ανάκαμψης. Θέλω να σας πω ότι έργα όπως οι προληπτικές εξετάσεις αυξήθηκαν, διότι ακριβώς βρήκαμε χώρο να μπορέσουμε να δώσουμε περισσότερες προληπτικές εξετάσεις. Τα λεωφορεία που βλέπετε στον δρόμο αυξήθηκαν, διότι κάποια έργα βγήκαν. Επομένως, το αποτέλεσμα είναι η Ελλάδα να μην χάσει πόρους, και θα ήθελα ρητορικά να ρωτήσω αν διαφωνεί κάποιος στο γεγονός ότι αυξήθηκαν τα λεωφορεία στους δρόμους, αυξήθηκαν τα έργα υποδομών, αυξήθηκαν τα έργα διαχείρισης υδάτων, αυξήθηκαν τα έργα στα σχολεία και στα νοσοκομεία. Επομένως, το αποτέλεσμα πρέπει να είναι, δεν χάνουμε ούτε ένα ευρώ και στο τέλος πετυχαίνουμε το στόχο μας και υλοποιούμε έργα που έχουν σχέση με την καθημερινότητα του πολίτη.
0: Ναι. Καθημερινότητα παύλα ανθεκτικότητα, έτσι, γιατί και αυτό ήταν και ο σκοπός του Ταμείου Ανάκαμψης.
1: Ακριβώς.
0: Να μπορέσουμε να πάμε σε μια κατάσταση ανθεκτικότητας από την άποψη κρίσιμων υποδομών και λειτουργιών.
1: Μα κοιτάξτε, το γεγονός ότι έχουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα πολιτικής προστασίας, το οποίο χρηματοδοτείται και από το ΕΣΠΑ και από το Εθνικό Σκέλος και από το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι μέρος της ανθεκτικότητας. Και μάλιστα η ρήτρα διαφυγής που αυτή τη στιγμή συζητάμε με την Ευρώπη και μας δόθηκε η δυνατότητα και έχουμε καταθέσει αίτημα 1 δισεκατομμυρίου για τη ρήτρα διαφυγής, έχει σχέση και με την ενεργειακή ανθεκτικότητα. Ναι. Επομένως, όλα αυτά είναι εργαλεία τα οποία τα διαχειριζόμαστε με τον καλύτερο τρόπο για να μπορέσουμε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Γι' αυτό και όλα τα εργαλεία αυτά έχουν μαζευτεί σε ένα σημείο.
0: Επειδή αναφερθήκατε, η ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την αποθήκευση ενέργειας, δηλαδή μπαταρίες, έχει να κάνει με την εξοικονόμηση ενέργειας, χρηματοδότηση δηλαδή για αντλίες θερμότητας, για ηλιακούς θερμοσύφωνες, αυτά προς τα νοικοκυριά και επιπρόσθετα για την αναβάθμιση των κτηρίων. Και αυτά είναι σημαντικά. Οπότε να φανταστούμε ότι θα πρόκειται για ένα, αν μου επιτρέπετε τον όρο, σούπερ εξοικονομώ που θα έρθει.
1: Κοιτάξτε, η ρήτρα ανθεκτικότητας έχει σχέση με έργα τα οποία έχουν ήδη υλοποιηθεί ή τρέχουν, τα οποία συμβάλλουν στην ενεργειακή ανθεκτικότητα. Τι είπε η Ευρώπη? Ότι αυτά τα έργα, λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, αυτά τα έργα που συμβάλλουν στην ενεργειακή ανθεκτικότητα μπορείτε να τα εξαιρέσετε από το όριο δαπανών. Επομένως, δίδεται ένα περιθώριο 0,6% του ΑΕΠ της χώρας ή 0,3% ανά έτος, με μέγιστο το 0,6%, να εξαιρεθούν από τις δαπάνες, δίνοντας χώρο για να μπορέσει η πολιτεία να δώσει μέτρα υπέρ της κοινωνίας και της οικονομίας. Αυτό σημαίνει η ρήτρα η οποία ανθεκτικότητας και η εξαίρεση από το όριο δαπανών.
0: Είναι... Απλά εγώ ρωτούσα, τα χρήματα αυτά θα έρθουν να προσθεθούν σε υφιστάμενα προγράμματα εξοικονομώ? Για παράδειγμα, γιατί μιλάμε για αντλίες θερμότητας, φαντάζομαι θερμοπροσώψεις και όλα αυτά που οδηγούν στην αναβάθμιση ενός κτηρίου.
1: Έτσι είναι, όπως αυτά που τρέχουν τώρα και πρόσθετα τέτοια. Άλλωστε είπαμε ότι ό,τι δεν συμπεριλαμβάνεται στο Ταμείο Ανάκαμψης ή ότι ξεπερνάει το χρόνο ολοκλήρωσης του Ταμείου Ανάκαμψης, έχουμε τη δυνατότητα και το μεταφέρουμε στο ΕΣΠΑ. Βλέπετε, αυτό είναι το αποτέλεσμα της σωστής διαχείρισης, έτσι ώστε η Ελλάδα να πετυχαίνει τους στόχους, να μην χάνει πόρους και ταυτόχρονα μεταφέρει όλα αυτά τα χρήματα ναι. καθημερινότητα του πολίτη.
0: Ναι. Τώρα, επειδή δυστυχώς δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας ρωτήσω για κρίσιμα έργα, όπως για παράδειγμα η αποκατάσταση των υποδομών που καταστράφηκαν από τον Ντάνιελ ή ο βόρειος οδικός άξονας της Κρήτης. Θα καταφέρουμε να αντλήσουμε από το Ταμείο Ανάκαμψης όσο καιρός απομένει, λιγότερο από ένας μήνας,

0: για την κατασκευή αυτών των έργων, την αποπέρασή τους.
1: Μα το κάναμε αυτό. Όταν έγινε η καταστροφή από τον Ντάνιελ, τότε θα έπρεπε να πληρώσουμε από εθνικούς πόρους. Εμείς όμως με διαπραγμάτευση του Κυριάκου Μητσοτάκη καταφέραμε και πήραμε πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης σε μια αναθεώρηση για να κατ' ουσία να καταρρύψω τα επιχειρήματα της αντιπολίτευσης, ότι πόροι που θα πλήρωνε η Ελλάδα μέσα από το εθνικό σκέλος, δηλαδή από τους Έλληνες φορολογούμενους, πληρώθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ναι. Υπάρχουν οι πόροι οι οποίοι ολοκληρώνονται στο θέμα του Ντάνιελ από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά ταυτόχρονα ο Βόρειος Οδικός Άξονας είναι ένα σύνθετο έργο, μερικώς χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, μερικώς από το ΕΣΠΑ και μερικώς από το Εθνικό Σκέλος. Είναι ένα έργο το οποίο θα ολοκληρωθεί, όπως ολοκληρώθηκε ο Ε65, από πού? Από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Και εδώ απαντάμε στο ερώτημα, πού πήγαν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης? Πήγαν στον Ε65, πήγαν στα νοσοκομεία, πήγαν στα κέντρα υγείας, πήγαν στις προληπτικές εξετάσεις, πήγαν στους διαδραστικούς πίνακες για τα σχολεία, πήγαν στα λεωφορεία που βλέπουμε στους δρόμους και πραγματικά αφορούν τους πολλούς, όχι τους λίγους όπως λένε.
0: Πάντως η αντιπολίτευση, γιατί διάβαζα και τα δελτία τύπου που βγάζει κατά καιρούς ο κύριος Γερουλάνος από το ΠΑΣΟΚ, που παρακολουθεί όπως φαίνεται και πάρα πολύ στενά τα θέματα του Ταμείου Ανάκαμψης, επιμένει ότι είναι μια χαμένη ευκαιρία, ότι δεν τα αξιοποιήσατε, ότι δεν υπήρξε διάχυση των έργων αυτών στην κοινωνία εννοείται, αλλά και επιχειρηματικά, ότι έμειναν μόνο σε υψηλά επίπεδα και από εκεί και πέρα τα έργα υποφελήθηκαν λίγοι και αρεστοί στην κυβέρνηση. Πείτε μου κάτι και γι' αυτό σας πω.
1: Μα μόλις σας ανέφερα έργα που αφορούν την καθημερινότητα και τους πολλούς, τους συμπολίτες μας. Σας ανέφερα έργα τα οποία έχουν σχέση, ο Ε65 ας πούμε, αφορά τους λίγους. Δεν αφορά την κοινωνία, τους συμπολίτες μας που ταξιδεύουν και πηγαίνουν και κατ' ουσίαν συνδέουν την Δυτική Μακεδονία, την στερεά Ελλάδα με την Εγναντία Οδό, οι προληπτικές εξετάσεις που πάνω από 30.000 γυναίκες βρέθηκαν σε ένα προκαταρτικό στάδιο, αφορά τους λίγους. Ή τα λεωφορεία, σας είπα, της καθημερινότητας, ή ο ΒΟΑΚ αφορά τους λίγους. Κοιτάξτε, το να γίνεται αντιπολίτευση έχει μια αξία. Το να γίνεται στήρα αντιπολίτευση όμως, αυτό δεν έχει καμία αξία. Και εγώ σας απάντησα με επιχειρήματα.
0: Μάλιστα. Τα κρατάμε όλα αυτά. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε
1: καλημέρα.
0: Καλά.
1: Καλημέρα.
0: Ακούσατε τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση. Θα πάμε εμείς τώρα σε μια διαφημιστική διακοπή. Θα έρθουν και οι τίτλοι ειδήσεων και αμέσως μετά και πάλι εδώ.
2: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
3: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
7: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 8 το πρωί σήμερα στον Κουβαρά Αττικής. Πνέουν ισχυροί άνεμοι που κατευθύνουν τις φλόγες προς τον οικισμό του Αγίου Στυλιανού. Για το λόγο αυτό, έσταλε μήνυμα από το 112 που καλούσε τους κατοίκους της περιοχής Αγίου Στυλιανού να κατευθυνθούν προς Καλύβια. Επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με 197 πυροσβέστες, 2 σκάφη και 7 ελικόπτερα. Μιλώντας στο Sky

Δήμαρχο Σαρωνικού Σταύρο Πετρόπουλο σημείωσε ότι τυλίχθηκε στι φλόγε κτηνοτροφική μονάδα, η οποία ήταν πάντω εκτό λειτουργία. Διενεργούνται εκτροπέ κυκλοφορία επί τη λεωφόρου Σουνίου από το ύψο τη λεωφόρου Λαβρίου στο ρεύμα προ Αγίου Στυλιανού και επί τη Ελευθερίου Βενιζέλου από το ύψο τη οδού Αγίου Γεωργίου. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία κατάθεση αιτήσεων στα κατατόπου Δημαρχία για το επίδομα άμεσων αναγκών και οικοσκευή για του ανθρώπου που επλήγησαν από τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία και τη Δυτική Αττική. Μιλώντα στο Sky, ο αρμόδιο υφυπουργό Πολιτική Προστασία Κώστα Κατσαφάδο είπε ότι στο Πόρτο Γερμενό 79 σπίτια έχουν χαρακτηριστεί κόκκινα και πρέπει να κατεδαφιστούν. 56 σπίτια χαρακτηρίστηκαν κίτρινα. Παράταση ω τι 30 Νοεμβρίου για περισσότερε από 400 επιχειρήσει δίνει το πρόγραμμα Εξοικονομώ Επιχειρώ. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των συναρμόδιων Υπουργείων Περιβάλλοντος και Οικονομικών, η παράταση δίδεται λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη απήχηση που είχε το πρόγραμμα. Ανοιχτή για όλα τα αφημί θα είναι από σήμερα μέχρι την Παρασκευή 21 Αυγούστου η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Παραδίδεται εντός της ημέρας στην κυκλοφορία μετά από ένα χρόνο το τμήμα της παλιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησαίου στην Καλλιθέα στην οδό Καποδιστρίου στο Μοσχάτο. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Το επίδομα άμεσων αναγκών και οικοσκευής για τους ανθρώπους που επλήγησαν από τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία και τη Δυτική Αττική. Μιλώντας στο Sky, ο αρμόδιος υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος είπε ότι στο Πόρτο Γερμενό 79 σπίτια έχουν χαρακτηριστεί κόκκινα και πρέπει να κατεδαφιστούν. 56 σπίτια χαρακτηρίστηκαν κίτρινα. Παράταση ως τις 30 Νοεμβρίου για περισσότερες από 400 επιχειρήσεις δίνει το πρόγραμμα Εξοικονομώ Επιχειρώ. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των συναρμόδιων Υπουργείων Περιβάλλοντος και Οικονομικών, παράταση δίδεται λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη απήχηση που είχε το πρόγραμμα. Ανοιχτή για όλα τα αφημί θα είναι από σήμερα μέχρι την Παρασκευή 21 Αυγούστου η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Παραδίδεται εντός της ημέρας στην κυκλοφορία μετά από ένα χρόνο το τμήμα της παλιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησαίου στην

την Παρασκευή 21 Αυγούστου η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Παραδίδεται εντός της ημέρας στην κυκλοφορία μετά από ένα χρόνο το τμήμα της παλιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησαίος στην Καλλιθέα στην οδό Καποδιστρίου στο Μοσχάτο. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: 10 και 33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε και έχουμε το βλέμμα στραμμένο στην περιοχή του Κουβαρά, όπου εκεί είναι σε εξέλιξη αυτή η πυρκαγιά. Όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο, έχουν ενισχυθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις, 197 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 42 οχήματα. Οι φλόγες, το μεταδώσαμε πριν από λίγο, έχουν προκαλέσει ζημιές σε μια κτηνοτροφική μονάδα. Μιλούσαμε νωρίτερα και με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο που μας έλεγε λεπτομέρειες και σε σχέση με αυτό. Για τη συνολική εικόνα της φωτιάς θα μας ενημερώσει τώρα ο απεσταλμένος μας στην περιοχή, Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος. Καλή σου μέρα, Λευτέρη.
1: Γεια σου Νίκο. Με συγχωρείς, απλά είμαστε στο πεδίο, προσπαθούμε να προσεγγίσουμε ένα σημείο, μια κτηνοτροφική μονάδα που έχει πάρει φωτιά.
0: Ναι.
1: Δείξαμε και τις εικόνες το πρωί, ενώ έδειχνε ότι η φωτιά πήγαινε καλύτερα. Δυστυχώς φαίνεται ότι με τις τροπές του ανέμου αυτή μεταφέρεται σε διάφορα μέτωπα, με αποτέλεσμα να δυσκολεύει πολύ το έργο της κατάσβεσης. Από ό,τι είδα σε ένα πανοραμικό πλάνο που δείξαμε από το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη, όπως καθόμασταν, είδαμε έντονο καπνό. Αμέσως μιλήσαμε με τον κόσμο και μας είπαν ότι είναι το εργοστάσιο ξυλίας και κάποιες κτηνοτροφικές μονάδες. Ήταν αυτό που φοβόμασταν, δηλαδή. Οι φωνές που ακούτε είναι από την αστυνομία, η οποία μας καθοδηγεί για το πού θα πάμε και πώς θα πάμε. Ενώνει μια απόσταση ενός λεπτού. Αναγκαστικά πρέπει να κάνουμε ολόκληρους κύκλους, αντιλαμβάνεστε, για να περνάνε τα πυροσβεστικά και οι υδροφόρες.
0: Αυτό προέχει τώρα. Να περνούν τα οχήματα της πυροσβεστικής χωρίς να υπάρχει το παραμικρό εμπόδιο.
1: Αυτό που πρέπει να γίνεται. Θεωρώ ωστόσο θα τα καταφέρουμε. Η φωτιά δείχνει από πάνω, όπως ήμασταν, σε καλύτερες συνθήκες, ότι πήγαινε καλύτερα. Mm-hmm. Αλλά είναι αυτές οι διάσπαρτες αιστείες που μαζί με τον άνεμο, γιατί ο άνεμος εδώ πέρα είναι εντονός, δημιουργούν πολλά προβλήματα.
0: Μάλιστα.
1: Και από ό,τι είδες και την πρώτη εικόνα που είχαμε, ήταν τα πυροσβεστικά. Εν τω μεταξύ, μπροστά μας βλέπουμε και μία μπουλντόζα που προσπαθεί να ανοίξει υπό αντιπυρικές ζώνες για να περνούν προφανώς τα βαρέα οχήματα της πυροσβεστικής. Αυτό βέβαια είναι ένα άλλο θέμα, ένα άλλο ρεπορτάζ που πρέπει να κάνουμε κάποια στιγμή σχετικά με τις αντιπυρικές ζώνες. Δεν είναι της ώρας.
0: Επίσης. Πολύ σωστά κάνεις και το λες.
1: Που θα προσεγγίσω, Νίκο, θα ζητήσω παρέμβαση να σας δώσω την εικόνα που θα έχω μπροστά μου.
0: Ωραία, εντάξει, Λευτέρη.
1: Απλά είναι οι άνεμοι που μας προβληματίζουν όλους.
0: Ναι, ακριβώς, και αυτή είναι η βασική δυσκολία, όπως λένε από την πυροσβεστική, η αλλαγή της φοράς του ανέμου, αλλά και η ένταση αυτήν την ώρα που μιλάμε, αλλά και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οπότε είναι ένα σημείο στο οποίο επιχειρούν σχεδόν 200 πυροσβέστες. Έτσι είναι και Γάλλοι και Ρουμάνοι εκεί, συνάδελφοι των Ελλήνων πυροσβεστών, έτσι ώστε να βοηθήσουν και αυτοί με τα οχήματά τους.

0: Την κατάσβεση ελπίζουμε να μην αργήσει. Σε κάθε περίπτωση, Λευτέρη, θα σε συναντήσουμε και πάλι σε λίγο. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ωραία, είμαστε σε επικοινωνία.
0: Έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Πριν πάω στο επόμενο θέμα, είναι η μέρα λύτρωσης η σημερινή. Όσοι χρησιμοποιείτε την παλιά παραλιακή και επί τόσο καιρό και παρά τα χρονοδιαγράμματα που αρχικώς είχαν ανακοινωθεί, όπως ξέρουμε στη χώρα με τα χρονοδιαγράμματα δεν έχουμε και τόσο καλή σχέση, προκύπτουν και τα απρόοπτα στο ενδιάμεσο και έρχεται το ένα να προσθεθεί στο άλλο, οπότε πάμε μήνα το μήνα και τον επόμενο μήνα και το ένα και το άλλο. Στο τέλος πάντως καταλήγουμε στη σημερινή ημέρα που θέλω να ελπίζω ότι θα δώσει ένα οριστικό τέλος στην ταλαιπωρία για όσους χρησιμοποιείτε την παλιά παραλιακή και ελπίζω ταυτόχρονα τα έργα αυτά που πήρε περισσότερο από ό,τι είχε εκτιμηθεί να ολοκληρωθούν, τα αντιπλημμυρικά αυτά έργα στον Ηλισσό να είναι αποτελεσματικά έτσι ώστε να μην υπάρχει και κίνδυνος όταν έχουμε κάποια δυνατή βροχόπτωση και στη συνέχεια τα νερά κατεβαίνουν από τη συγκεκριμένη περιοχή και κάνει τους κατοίκους να λαχταρούν κάθε φορά που βρέχει, μήπως συμβεί κάτι κακό. Οπότε ελπίζω αυτά τα έργα να αποδώσουν και εννοείται ότι είναι μια πολύ χαρμόσυνη είδηση. Ξέρω, μας ακούτε πολύ και μου το λέγατε σε σχέση με την παλιά παραλιακή, άντε επιτέλους από σήμερα τα πράγματα να είναι όπως παλιά. Όπως παλιά εννοώντας για την κυκλοφορία, έτσι, όχι για τις πλημμύρες. Λοιπόν, ο κύριος Κώστας Ιφαντής είναι τώρα μαζί μας, ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, να δούμε τι γίνεται και στα των γεωπολιτικών, διότι ήταν ένα Σαββατοκύριακο με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ήταν αργά την Παρασκευή που έγινε γνωστό ότι στη Μέκα, στη Σαουδική Αραβία, υπεγράφει με κάθε επισημότητα αυτή η συμφωνία αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν. Πακιστάν ειρεί στο εμπαρόδο, το οποίο είναι και πυρηνική δύναμη, οπότε αμέσως μπήκε και το ερώτημα, όταν μιλάς για αμοιβαία αμυντική συνδρομή σημαίνει και ότι κάποιος εκ των άλλων δύο θα μπορεί να πει στο Πακιστάν ή το Πακιστάν να σπεύσει με τα πυρηνικά του προκειμένου να σταθεί έτσι στο πλάι των άλλων εταίρων στη συγκεκριμένη συμφωνία. Και όταν μιλάς για πυρηνικά εννοείται ότι ανησυχείς ακόμη παραπάνω. Το άλλο πολύ ενδιαφέρον στοιχείο, να το συζητήσουμε με τον κύριο Ιφαντή, έχει να κάνει με το ρόλο της Αιγύπτου, διότι ο Χακάν Φιντάν χθες, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, είπε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι ο επόμενος εταίρος σε αυτό που έβλεπα πολύ εύστοχα να αποκαλούν σε ένα δημοσίευμα ένα μίνι ΝΑΤΟ που επιχειρούν να κάνουν στην Νότιο-Ανατολική Μεσόγειο, εννοείται με προέκταση στην Αραβική Χερσόνησο αλλά και ευρύτερα μέχρι το Πακιστάν, ότι η Αίγυπτος θα είναι ο επόμενος εταίρος. Οπότε εδώ μπαίνει και το ερώτημα, καθότι η χώρα μας έχει στενότατη συνεργασία με το Κάιρο, έχει επίσης στενότατη συνεργασία με το Ριάντ, με τη Σαουδική Αραβία, έχουμε και τους Πάτριου, τους ελληνικούς, και την πυροβολαρχία μας που είναι για να προστατεύει ενεργειακές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας. Πάμε λοιπόν για τη συνολική ανάγνωση όλων αυτών των εξελίξεων, με συγχωρείτε, να δούμε λίγο πιο καθαρά με τη βοήθεια του κυρίου Ιφαντή. Καλημέρα σας κύριε καθηγητά.
2: Καλημέρα σας κύριε Ανδρίτσο.
0: Καταρχήν, ευνηδιαστήκατε, το περιμένατε ότι θα είχαμε μια τέτοια ανακοίνωση?
2: Όχι. Δεν είχα διαβάσει πουθενά ότι κάτι τέτοιο ετοιμάζεται, που σημαίνει ότι ήταν μια διαδικασία διαπραγμάτευση που κρατήθηκε μυστική και κατά πάσα πιθανότητα δεν είναι και πολύ παλιά. Mm-hmm. Το πρώτο μου σχόλιο είναι ότι είναι το αποτέλεσμα κυρίως πρωτίστως της αμερικανικής πολιτικής στην περιοχή. Έτσι, δηλαδή αυτές οι χώρες οι οποίες με τον ένα με τον άλλο τρόπο έχουν πολύ στενή σχέση με τις ΗΠΑ και όχι απλώς στενή σχέση. Οι ΗΠΑ είναι ο βασικός εγγυητής της ασφάλειάς τους, της Τουρκίας μέσω του ΝΑΤΟ, της Σαουδικής Αραβίας. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα για τη Σαουδική Αραβία. Είναι ο βασικός προστάτης, αμυντικός προστάτης είναι οι ΗΠΑ και με το Πακιστάν βεβαίως πολύ στενές σχέσεις, αν και όχι τόσο στενές όσο παλαιότερα, γιατί οι ΗΠΑ κρατάνε πια μια πιο ισορροπημένη στάση απέναντι στην διελκυνιστή

0: μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν. Άρα, για αυτές οι τρεις πρωτεύουσες απαντούν σε μία ανάγκη ασφάλειας, και αυτή η ανάγκη προκύπτει από, κατά την άποψή μου, κυρίως από την πολύ άστοχη αμερικανική πολιτική στην περιοχή επί Προέδρου Τραμπ, που δημιουργεί ένα κενό ασφάλειας. Νιώθουμε ότι η αμερικανική εγγύηση δεν είναι επαρκής απέναντι σε πιθανές απειλές. Το δεύτερο σχόλιο όμως έχει να κάνει με ποιες είναι αυτές οι πιθανές απειλές. Προφανώς για τη Σαουδική Αραβία είναι το Ιράν και οι άλλοι Σιίτες, οι βραχίονες, έτσι, αντίκλητοι, ας τους πούμε, του Ιράν, οι Χούθοι, που μόλις πριν από λίγες ώρες χτύπησαν εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία, και προς το παρόν, τουλάχιστον αν και είναι πολύ νωρίς, δεν βλέπουμε καμία αντίδραση σε συμμαχικό επίπεδο. Θα δούμε. Για το Πακιστάν η βασική απειλή προέρχεται πάντοτε από την Ινδία. Δεν μπορεί να φανταστεί κανείς εύκολα ότι Τουρκία και Σαουδική Αραβία θα μπορούσαν ποτέ να εμπλακούν εναντίον της Ινδίας, σε περίπτωση που ινδικές δυνάμεις προσέβαλαν πακιστανικά συμφέροντα.
1: Οπότε αυτή η συμφωνία, δηλαδή, αναρωτιέται κάποιος, εναντί ποιου στρέφεται, ή μάλλον δεν στρέφεται εναντίον κανενός, γιατί ο Φιντάν έλεγε χθες ότι είναι σαν το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, μόνο αν δεχτούμε επίθεση θα απαντήσουμε.
0: Ακριβώς. Είναι λοιπόν ένα, επιτρέψτε μου να κάνω μια αναφορά σε ένα κείμενο δικό μου, ένα σουνιτικό ΝΑΤΟ. Αν υποτεθεί ότι το Ιράν, όπως είπαμε, είναι μια απειλή τουλάχιστον για τη Σαουδική Αραβία, τότε νομίζω ότι αυτό το οποίο επιχειρούν αυτές οι τρεις χώρες εν τη αποχώρηση, αναχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών, τα λάθη των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις μιας νέας περιφερειακής αρχιτεκτονικής ασφάλειας, μέσω της οποίας οι τρεις αυτές χώρες, τουλάχιστον αυτές οι τρεις χώρες, θα διαμορφώνουν τις εξελίξεις, όπως τώρα κάνει, παραδείγματος χάρη, κυρίαρχα κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα μόνοι τους θα μπορούν, δηλαδή, να πιέζουν άλλες χώρες, θα μπορούν να υπαγορεύουν πολιτικές στη Μέση Ανατολή, θα μπορούν σιγά σιγά να βγάλουν από την εξίσωση τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν και δεν θα το παραδεχτεί κανένας από τους τρεις δημοσίως, τουλάχιστον σε καμία περίπτωση.
1: Ωστόσο, κύριε Φαντή, σε αυτήν την αρχιτεκτονική που περιγράφεται, υπάρχει κάτι που είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Δηλαδή, το Κάιρο επιχειρεί έναν συνδυασμό συμμαχιών. Δηλαδή, από τη μία, και με τους Τούρκους να έχουν επαναφέρει τις σχέσεις τους οι δύο πρωτεύουσες σε πολύ καλά επίπεδα σε σχέση με το παρελθόν, και το Κάιρο να θέλει να ισορροπήσει και ανάμεσα στην Τουρκία από τη μία ως περιφερειακή δύναμη, αλλά από την άλλη και την Ελλάδα και τη χώρα μας και ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντίστοιχα και η Σαουδική Αραβία, όπου, εκεί το έλεγα και νωρίτερα στην εισαγωγή, έχουμε και την ελληνική πυροβολαρχία, τους Patriot. Νομίζαμε, δηλαδή, και ότι η Σαουδική Αραβία, λόγω και των σχέσεων που έχουμε, ότι θα κρατούσε μια διαφορετική στάση. Αλλά και το Ριάντ πλέον δείχνει να θέλει ένα τέτοιο συνδυασμό. Αυτή θα είναι η επόμενη μέρα, δηλαδή, τέτοιου είδους συνδυασμοί.
0: Βεβαίως, έχετε απόλυτο δίκιο που το επισημαίνετε. Δεν υπάρχουν και δεν θα υπάρχουν από εδώ και πέρα αποκλειστικότητες στις συνεργασίες. Βεβαίως πρέπει να επισημάνουμε κάτι για να μην μας πιάνει πανικό στην Αθήνα, που δεν δικαιολογείται, ότι ακόμα και αν αύριο η Αίγυπτος, που είναι η τέταρτη και ίσως από πολλές πλευρές η πιο σημαντική σουνιτική δύναμη στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, ακόμα και αν η Αίγυπτος ενταχθεί σε αυτό το σχήμα, το οποίο κατά την άποψή μου δεν έχει πολύ μέλλον, αλλά αυτό θα το δείξει η ιστορία, ακόμα και αν ενταχθεί, αυτό δεν σημαίνει ότι η Αίγυπτος δεν θα τηρήσει τις υπογραφές της που έχει με άλλες χώρες, όπως με την Κύπρο, όπως με την Ελλάδα, όπως με το Ισραήλ, παραδείγματος χάρη, που έχει μια στενή σχέση και μάλιστα έχει υποφέρει εξαιτίας της εξομάλυνσης των σχέσεων με το Ισραήλ από τη δεκαετία του 70. Έτσι. Θα πρέπει να δούμε αυτή τη συνεργασία, κυρίως, όπως είπα, σε μια

0: προσπάθεια αυτών των χωρών να γεμίσουν το κενό που φαίνεται να αφήνει η αμερικανική πολιτική στην περιοχή, αυτή η συναλλακτική πολιτική του Προέδρου Τραμπ, ο οποίος δεν έχει την αίσθηση ή δεν έχει την πεποίθηση ότι οι παραδοσιακές παραδοχές της αμερικανικής στρατηγικής έχουν κάποια αξία. Λοιπόν, και υπ' αυτή την έννοια έτσι, είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο, το τέλος ενδεχομένως της απόλυτης αμερικανικής ηγεμονίας.
1: Mm-hmm. Θα έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον οι εξελίξεις.
0: Είναι πολύ νωρίς.
1: Είναι σίγουρο, ακριβώς. Είναι σίγουρο ότι θα έχουμε πολύ ενδιαφέρον μπροστά μας, βλέποντας επίσης και όλα όσα δρομολογούνται για τη Γάζα. Βέβαια, ο Νετανιάχου απέρριψε το σχέδιο 15 σημείων του φίλου του, του Ντόναλντ Τραμπ, γιατί και αυτός είναι σε προεκλογική περίοδο, ο Νετανιάχου. Ο Τραμπ έχει τις ενδιάμεσες εκλογές. Γενικότερα, είναι και το εκλογικό καλεντάρι, κύριε Ιφαντή, που επηρεάζει όλα αυτά, έτσι, δεν είναι?
0: Μα και στην περίπτωση του Ισραήλ, ο κ. Νετανιάχου συνειδητοποιεί ότι ο πρόεδρος Τραμπ, παρόλο που έκανε αρκετά για το Ισραήλ, δεν μπορεί κανείς να του έχει εμπιστοσύνη. Mm-hmm. Έτσι, λοιπόν, βλέπουμε τι συμβαίνει στα στενά του Ορμούζ και πώς αντιμετωπίζει το Ιράν. Υπάρχουν πληροφορίες μέχρι και ότι είναι διατεθειμένος να εγκαταλείψει τις απαιτήσεις του για το πυρηνικό πρόγραμμα το Ιράν, ο κ. Τραμπ, με αντάλλαγμα το άνοιγμα των στενών. Άρα δεν μπορεί να στηριχτεί κανείς.
1: Ναι.
0: Και αυτό βεβαίως πρέπει να το θυμόμαστε και στην Αθήνα. Παρόλο που οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι κομβικές, είναι θεμελιώδεις για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, για την ελληνική ασφάλεια, αλλά θα πρέπει να το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας.
1: Πάντως του Προέδρου του άρεσε ιδιαίτερα, έτσι, όσα είπε ο Θάνος Πλεύρης για τη διαχείριση της μετανάστευσης, έκανε και αναδημοσίευση.
0: Ναι.
1: Τη σχετική συνέντευξη στο Breitbart.
0: Εντάξει, η πολιτική του ηγεμονία στηρίχθηκε σε αυτό του Ντόναλντ Τραμπ. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Δηλαδή έκανε το ζήτημα της μετανάστευσης στις Ηνωμένες Πολιτείες κεντρικό ζήτημα στην πολιτική αντιπαράθεση. Επένδυσε πάρα πολύ και εξακολουθεί να επενδύει και όχι μόνο αυτό, αλλά στην ουσία πληγώνει και την Αμερικανική Δημοκρατία με τον ICE και με ένα σωρό άλλα ζητήματα.
1: Μάλιστα. Κύριε Φαντή, σας ευχαριστώ πολύ που διακόπτετε τις διακοπές σας όταν χρειάζεται να συνομιλήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ και το εκτιμώ.
0: Πάντα στη διάθεσή σας.
1: Να είστε καλά,
0: κύριε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μαζί μας ο κύριος Κώστας Ιφαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Έρχονται και τα δικά σας μηνύματα. Σας ευχαριστώ πολύ, όλους ξεχωριστά. Πολλά τα μηνύματα που έρχονται. Τώρα, να πάμε και σε ένα άλλο θέμα, κυρίες και κύριοι, γιατί κάναμε ρεπορτάζ εδώ στην τηλεόραση του Sky για την τουριστική περίοδο και μιλώ για τη Χαλκιδική, όπου είμαστε σε μια περίοδο, 10 Αυγούστου γράφει το ημερολόγιο, είμαστε σε μια περίοδο όπου σειραίουν οι Έλληνες, διότι ως γνωστόν σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Αντιστοίχως, Βαλκάνοι επισκέπτες, όπως και από την Κεντρική Ευρώπη, από πάρα πολλές χώρες, προτιμούν τη Χαλκιδική και τους αρέσει πάρα πολύ. Το ζήτημα είναι όμως ότι με τόσους επισκέπτες, οι υποδομές πιέζονται. Χθες μάλιστα άκουγα έναν από τους επιχειρηματίες που μίλησαν στην τηλεόραση του Sky, δεν αναφέρθηκε στον υπερτουρισμό αλλά στον υπερπληθυσμό που υπάρχει αυτή την ώρα στη Χαλκιδική, με αποτέλεσμα να πιέζεται το σύστημα. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής και αντιπρόεδρος στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, ο κύριος Γρηγόρης Στάσιος. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα από την Αθήνα.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή εβδομάδα.
1: Πώς είναι τα πράγματα, γιατί βλέπω και με το νερό υπάρχουν ζητήματα και με την αποκομιδή απορριμμάτων υπάρχουν ζητήματα. Γενικά, καλός ο τουρισμός, εννοείται, δεν το συζητάει αυτό κανείς. Το ζήτημα είναι να ανταποκρίνονται και οι υποδομές, κύριε Τάσιο.
2: Σωστά το επισημαίνετε. Βέβαια, πρέπει και εγώ να πω ότι περίπου την ίδια περίοδο για πάρα πολλά χρόνια κάνουμε τη συζήτηση αυτή. Ναι. Όχι μόνο μαζί, με άλλους συναδέλφους σας ή ακόμη και με τους ντόπιους φίλους, συνεργάτες. Τι έχει γίνει όμως, έχουν περάσει αρκετά χρόνια. Η ιδιωτική πρωτοβουλία έχει δώσει το στίγμα ανάπτυξης στο νομό, αλλά έχουμε μείνει πίσω στις υποδομές όπως αναφέρατε και σε μια περίοδο υπερπληθυσμού, πολύ σωστά ο συνάδελφος το είπε στο ρεπορτάζ, να αντιμετωπίζουμε για περίπου 70 με 80 μέρες σημαντικά προβλήματα που προφανώς επηρεάζουν την καθημερινότητα τόσο των διακοπών αλλά και των

0: μόνιμων κατοίκων ευρύτερα. Εμείς, όπως γνωρίζετε, η Χαλκιδική δεν έχει μόνο τα ξενοδοχεία. Υπάρχει μια τεράστια ανάπτυξη βραχυχρόνια μίσθωση σε επίπεδο 9.962 ακινήτων. Επίσημα στοιχεία αυτό, παράλληλα με τη β' κατοικία, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω και με μία φράση και με τον παραξενοδόχο εντός αγωγικών Βούλγαρο που υπάρχει ή Σέρβο ή οποιαδήποτε άλλη εθνικότητα που έχει αγοράσει το σπίτι του και το διαθέτει χωρίς ουσιαστικά το δημόσιο, το ελληνικό δημόσιο να έχει ωφέλη σε αντίστοιχους συμπολίτες του και εμείς να χάνουμε ουσιαστικά και έσοδα αλλά και τελικά και μια πίεση επισκεψιμότητας διαφορετική.
1: Ναι. Όπως ακριβώς το βάζετε τώρα το θέμα, στο μυαλό μου έρχεται, καταλαβαίνετε, αυτομάτως αυτό το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. Γιατί τώρα μου περιγράφεται μια κατάσταση για μια περιοχή πανέμορφη, με φοβερές θάλασσες, με. Αλλά την ίδια ώρα υπάρχει και η λεγόμενη φέρουσα ικανότητα και ο σχεδιασμός που πρέπει να υπάρξει για το επόμενο διάστημα. Δηλαδή έχουμε ένα άριστο προϊόν, αλλά όταν η εμπειρία του επισκέπτη είναι άσχημη, απαξιώνεται και το ίδιο το προϊόν. Οπότε δεν υπάρχει ανάγκη του χωροταξικού.
0: Ναι, βέβαια, φυσικά. Η θεσμοθέτηση του νέου ειδικού χωροταξικού για τον τουρισμό κλείνει και μια εκκρεμότητα πολλών ετών. Αυτό είναι πραγματικότητα για τη διαμόρφωση σταθερών κανόνων και φυσικά είναι και ένα σημαντικό κομμάτι της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Για τη Χαλκιδική όμως, θα μου τρέψετε να πω, το πραγματικό στοίχημα είναι η επόμενη μέρα. Δηλαδή ότι κρίνεται ο χάρτης της Χαλκιδικής πια από τα τοπικά σχέδια που έχουμε αυτή τη στιγμή δεν θα έλεγα σε διαβούλευση γιατί έχει κλείσει στους τρεις δήμους της Χαλκιδικής που μέχρι τέλος τέτος θα πρέπει να γίνουν οριστικά ΦΕΚ όπου ο πολυδημικός σχεδιασμός πρέπει να προχωρήσει και είναι στην κρίσιμη τελική φάση. Δηλαδή έχουμε τη θεσμοθέτηση νέων αυτή τη στιγμή σχεδίων μπροστά μας που θα κρίνει η χρήση γης, όρος δόμης, κατοικία, επιχειρηματικότητα ευρύτερα και αυτό θα είναι για τις επόμενες δεκαετίες. Άρα από το γενικό χωροταξικό πάμε στα ειδικά κατά τόπου στο Δήμο μας. Και εκεί νομίζω ότι είναι το μεγάλο στοίχημα της επόμενης μέρας, γιατί οι γραμμές στους χάρτες δεν πρέπει να είναι και θεσμευτικοί κανόνες από τη μία, αλλά και από την άλλη χρειάζεται να γίνει δουλειά, ούτως ώστε η φέρουσα ικανότητα, γιατί καμιά φορά ξέρετε, η φέρουσα ικανότητα δεν μπορεί να ταυτίζεται μόνο με περιορισμούς, αλλά πρέπει να έχει στο τέλος νερό, αποχέτευση, οδικό δίκτυο, σύγχρονες υποδομές, ούτως ώστε με αυτό να μπορούμε να αντέχουμε στον προορισμό και φυσικά να μην βάλουμε ένα χωροταξικό, θα μου επιτρέψετε εντός εισαγωγικών τη λέξη χειρόφρενο στον προορισμό, που φυσικά εννοείται χρειάζεται κανόνες, υποδομές όπως το ανέφερα για να μπορέσει να αναπτύσσεται.
1: Ναι. Πάντως την ίδια ώρα υπάρχουν και φωνές στον κλάδο σας που λένε ότι δεν μπορείς να υπολογίσεις τη φέρουσα ικανότητα για παράδειγμα το 2026 και αυτό να του βάλεις ένα ορίζοντα δεκαετίας. Δηλαδή ότι η φέρουσα ικανότητα αλλάζει. Εξελίσσονται τα πράγματα, εξελίσσονται οι υποδομές, εξελίσσονται οι επιχειρήσεις και είναι ένα δυναμικό περιβάλλον όπου δεν μπορεί να προσδιοριστεί μέσα από έναν χωροταξικό σχεδιασμό. Ποια είναι η δική σας άποψη πάνω σε αυτόν τον προβληματισμό, γιατί την ακούω από πολλούς, ακόμα και από την ηγεσία της ΠΟΚΣ που αναφέρθηκε σε αυτό.
0: Όταν όμως με βάση το νόμο, με βάση την πολιτεία, έχουμε τέτοια σχέδια δόμησης, πολεοδόμησης ευρύτερα ανά τη χώρα, τα οποία εκ του αποτελέσματος εφαρμόζονται για 20-30 χρόνια και δεν είναι βραχυχρόνιας κινητικότητας, γιατί αναλαμβάνουμε και βάζουμε στο σχέδιο πόλης μεγάλες περιοχές που τις περιμένει ο κόσμος πώς και πώς εδώ και πολλά χρόνια και στη συνέχεια δεν κουνιέται οτιδήποτε άλλο και πήγαμε σε αυτή την άναρχη δόμηση εντός, εκτός οικισμού ή αντίστοιχα έχει δρόμο φάτσα ή δεν έχει δρόμο φάτσα και το καθεξής, δηλαδή έμπροσθεν. Άρα λοιπόν, ναι, να πάμε σε ένα σχεδιασμό της δεκαετίας, εκεί κολλάει και η φέρουσα ικανότητα, αλλά σε αυτό όμως το σχεδιασμό πρέπει να ακολουθάνε και υποδομές. Διότι τώρα εδώ αναπτύσσουμε σχέδια πόλης και οι υποδομές παραμένουν ίδιες. Μιλάω οι γενικές υποδομές, οι δρόμοι κτλ. Άρα εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Να τα δούμε όλα αυτά γιατί είναι όλα κρίσιμα και μιλώντας για υποδομές έχουμε και το άλλο ζήτημα κύριε Τάσιο, να μην το ξεχάσουμε και τις εισόδους της χώρας όπου και εκεί βλέπω μια ταλαιπωρία από υποδομές οι οποίες απέχουν από τις απαιτήσεις που έχει η αυξημένη επισκεψιμότητα στη χώρα μας.
0: Δυστυχώς επιβεβαιωνόμαστε σε αυτά που έχουμε κουβεντιάσει ευρύτερα τόσο με τον κύριο Γκυλέκα που έχει και ένα συντονισμό για

0: τα θέματα αυτά των κερσαίων συνόρων, γιατί και εκεί υπάρχει συναρμοδιότητα στο πώς διαχειρίζεται η χώρα μας την, κυρίως το κομμάτι των υποδομών. Έχουμε μείνει σχεδόν με χερσαίες υποδομές χωροταξικά περίπου 50 εκατοετίας. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια στους κήπους του Εύρου, που τώρα υπάρχει σε εξέλιξη ο εξυγχρονισμός εκεί. Αρχίσαμε στον εξυγχρονισμό σε σχέση με τους ευζώνους και φυσικά την κρυσταλλοπηγή, και παρατηρούμε τώρα πια με την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, παρατηρούμε αυτά τα φαινόμενα των 4 και 5 ωρών. Ξέρετε, επειδή αναμονή δηλαδή για τα βιομετρικά στοιχεία, που εδώ από μου ότι ήμασταν και τυχεροί που μπήκε η Βουλγαρία και η Ρουμανία στη Σέγγεν, γιατί είχαμε το ίδιο πρόβλημα και στον Προμαχώνα. Σωστά. Αν μπορείς να το πεις αυτό, ναι, ότι ήταν τύχη. Ναι. Από την άλλη όμως, πρέπει να πούμε ότι αυτού του είδους οι αναμονές δημιουργούν ζήτημα στην επισκεψιμότητα του προορισμού όσον αφορά τη φήμη του. Όχι μόνο για τη Χαλκιδική, προφανώς για όλη τη Βόρεια Ελλάδα, για όλο το οδικό κύκλωμα της χώρας. Διότι όταν κάνεις 4 και 5 ώρες να μπεις στη χώρα για να περάσεις όμορφα διακοπές στην οικογένεια, ενώ παίρνεις μία πτήση από οποιαδήποτε χώρα αντίστοιχα και πηγαίνεις στην νησιωτική Ελλάδα, σωστά, και καλώ πηγαίνεις, αλλά μιλάω κυρίως για τώρα για την διαφορετικότητα της μετακίνησης, έτσι, της άφηξης. Και επιλέγεις, άρα αυτό δημιουργεί και ζητήματα ενός εσωτερικού μη σωστού συναγωνισμού. Και βέβαια μια περιοχή που αναπτύσσεται 20 χρόνια στην αγορά του οδικού τουρισμού και των Βαλκανίων, και κάποια στιγμή αυτό αλλάζει, αλλά όταν το προκαλείς και σε περισσότερο δεν οδηγεί πουθενά.
1: Ακριβώς. Πάντως, όπως και να το κάνεις, και με τα προβλήματα που έτσι παρουσιάζονται για κάποιες ημέρες το χρόνο, πρόκειται για ένα στολίδι της χώρας, η Χαλκιδική εννοείται, και είστε και τυχερός που ζείτε εκεί, κύριε Τάσιο, να το πω έτσι καταληκτικά στη συζήτησή μας.
0: Να είστε καλά. Προφανώς πάντα το σλόγγαν το «Σαν τη Χαλκιδική» δεν έχει, είναι αυτό που μας εκπροσωπεί πολλές φορές και στην κουβέντα μας, αλλά δεν σας κρύβω ότι προβληματίζομαι όταν έτσι βλέπουμε το πλαίσιο αυτό μετά από πολλά χρόνια. Η διοικητική πρωτοβουλία έχει κάνει θαύματα, αλλά απ' έξω μείναμε σε χαμηλότερα επίπεδα, στις υποδομές όπως λέμε σαν τίτλο, και αυτό το «Σαν τη Χαλκιδική» δεν έχει, δεν ξέρω αν τελικά θα μπορούμε να το υποστηρίζουμε ακόμη περισσότερο. Είναι και το μεγάλο στοίχημα όλων και κυρίως των τόπιων. Όπως μου είπατε, ότι όπως μένω και δραστηριοποιούμαι κι εγώ.
1: Έτσι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας.
0: Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα και από εμάς. Και κυρίες και κύριοι, μέχρι εδώ εμείς. Αυτή την εβδομάδα θα είμαστε μία ώρα μαζί. 10 με 11. Ακολουθεί τώρα ο Γιώργος Μουρούτης από εμένα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
6: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Mart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από το διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίντλ. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3 ευρώ.
8: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
9: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
8: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
9: Στην ποιότητα των κρεάτων.
8: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
9: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα. Και όλα αυτά σε εξαιρετικές

0: τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
4: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
5: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
4: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα, 12 Αυγούστου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
6: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Αλφα, 88,6.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
3: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
1: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότηση 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία.

0: πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Α 88,6. Ένα

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος σου.
1: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
0: Πρωταγωνιστούν
1: Λένα Παπαλιγούρα,
0: Μελέτης Ηλίας,
1: Μιχάλης Οικονόμου,
0: Θανάσης Ντόβρης,
1: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
0: Γιώργος Νούσης,
1: Βαγγέλης Αλευρής,
0: Ιώβη Φραγκάτου.
1: Αντιγόνη, η ελεγία μιας εξέγερσης.
2: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
0: Προπόληση

0: www.sport.com.
1: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
2: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
1: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
2: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
1: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
2: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας. Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-884411. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
3: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους. Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
6: Δαγκώνει.
7: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
6: Καλή δαγκώνει.
7: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
6: Και τι κάνει?
7: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
8: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
7: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
8: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
7: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
8: Και πού είναι αυτό?
9: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
7: Black Dog.
10: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
11: Αλφα 88,6.

0: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στη BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκη. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελία 2510-326230.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η

0: Ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή. Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 29 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια στο more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6. Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
2: Πινακότη. Πινακότη. Από τα άλλο μου ταύτη.
3: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας, αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 Εναντίκα στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
1: Α. 88.

0: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510 22 02 01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
4: Α 88,6.

0: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος.
1: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
0: Πρωταγωνιστούν
1: Λένα Παπαλιγούρα,
0: Μελέτης Ηλίας,
1: Μιχάλης Οικονόμου,
0: Θανάσης Ντόβρης,
1: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
0: Γιώργος Νούσης,
1: Βαγγέλης Αλευρής,
0: Ιώβη Φραγκάτου.
1: Αντιγόνη. Η ελεγία μιας εξέγερσης.
2: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
0: Προπόληση more.com.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: μα σύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε.

0: Τετάρτη 26 Αυγούστου, Ακόντισμα Καβάλα. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
0: Αλφα 88,6.

0: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
1: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
0: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
4: Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, ο διπορικός στη ζωή. Το διπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Μπορείτε επίσης να ακούσετε την 30 λεπτή αναλυτική εκπομπή μας στο οδηπορικοστηζωή.gr. Μία καταπληκτική εξέλιξη των γεγονότων. Αν προσπάθησες ποτέ να υπερασπιστείς την πίστη σου, ξέρεις πόσο εύκολα μπορούν να παραποιήσουν τα λόγια σου. Ο Χριστός, ο οποίος ήταν ο πιο ευφυής άνθρωπος στην ιστορία, αντιμετωπίζει την ίδια πνευματική επίθεση. Αυτοί που νομίζουν ότι είναι πράος και ήπιος θα εκπλαγούν με τη στρατηγική της επικοινωνίας του και με τους θρησκευτικούς ηγέτες των ημερών του. Είχε λοιπόν μερικούς εχθρούς. Αυτοί οι εχθροί ήταν πρώτα απ' όλα οι Ηρωδιανοί, δηλαδή αυτοί που ήταν με τον Ηρώδη, και φαίνεται στα εδάφια 15-22 πως έκαναν σύσκεψη για να δουν πώς να τον παγιδέψουν με ερωτήσεις. Τον ρώτησαν με δόλο: επιτρέπεται να πληρώνουμε φόρο στον αυτοκράτορα ή όχι? Αν απαντούσε ότι δεν επιτρέπεται, θα ήταν προδότης της Ρώμης. Αν έλεγε πως επιτρέπεται, τότε δεν γινόταν να είναι ο αληθινός Μεσσίας. Αντίθετα, ο Χριστός τους λέει: γιατί προσπαθείτε να με παγιδέψετε, υποκριτές, και ζητάει να του δείξουν ένα κέρμα? Ποιανού είναι αυτή η εικόνα, τους ρωτάει, και ήταν προφανώς του Κέσσερα. Δώστε λοιπόν στον αυτοκράτορα ό,τι ανήκει στον αυτοκράτορα και στο Θεό ό,τι ανήκει στο Θεό. Η εκπληκτική του απάντηση τους άφησε κατάπληκτους. Δεύτερος εχθρός που θα δούμε σήμερα είναι οι Σαδουκαίοι, στα εδάφια 23-33. Όσοι ανήκαν σε αυτή τη θρησκευτική ομάδα δεν πίστευαν στην Ανάσταση, έφτιαξαν όμως ένα αστείο σενάριο για το γάμο στον ουρανό. Η ιστορία τους δείχνει πως δεν ήξεραν τίποτα για τη γραφή ή τη δύναμη του Θεού. Ο γάμος μεταξύ του άντρα και της γυναίκας είναι μόνο για τη ζωή εδώ στη γη, τους είπε ο Χριστός. Όταν θα βρεθούμε στον ουρανό, θα είμαστε πιο ζωντανοί από ποτέ. Απλά θα μεταφερθούμε από τη γη σε ένα άλλο μέρος. Τα αγαπημένα σου πρόσωπα που πέθαναν εν Χριστώ δεν είναι νεκρά, αλλά ζωντανά. Πρόκειται για μια θαυμαστή αλήθεια που έκλεισε τα στόματα όλων. Τρίτος εχθρός που εμφανίστηκε ήταν οι Φαρισαίοι, στα εδάφια 34-40. Όπως και οι άλλες δύο ομάδες, ήθελαν να τον παγιδέψουν. Οι Φαρισαίοι έβαλαν ένα έξυπνο νομικό, έναν ειδικό στον νόμο του Μωυσή, να τον ρωτήσει: ποια είναι η πιο μεγάλη εντολή στον νόμο? Και ο Χριστός τους λέει: να αγαπάς τον Θεό και τον πλησίον σου, είναι μεγαλύτερη. Οι δύο αυτές εντολές συνοψίζουν όλο τον νόμο του Μωυσή. Ο Κύριος απαντά με δεξιοτεχνία σε κάθε ομάδα με σωστά βιβλικά επιχειρήματα. Οι εχθροί του δεν μπορούν να ξεφύγουν από τον ίδιο το λόγο. Αντί όμως να υποταχθούν στην εξουσία του, τώρα συνωμοτούν για το θάνατό του. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Σωτήρας, το ήξερε αυτό και παρέμεινε ακλόνητος κάτω από τη σκιά του Σταυρού. Όμως δεν τελείωσε η αντιπαράθεση. Τώρα ο Χριστός αντεπετίθεται στους Φαρισαίους. Πρώτα τους θέτει ένα ερώτημα που κανείς δεν θέλει να απαντήσει, γιατί έτσι θα αναγνώριζαν ότι είναι ο Μεσσίας και δεν μπορούσαν να το κάνουν. Στη συνέχεια, χωρίς περιστροφές, τους καταδικάζει με 8 αλίμονο. Ποτέ άλλοτε στην ιστορία δεν βγήκανε πιο δυνατά και πιο δεικτικά λόγια. Αλίμονο, τους είπε ο Χριστός, και έτσι οδήγησε το πλήθος να μην ακολουθούν τους γραμματείς και τους Φαρισαίους, επειδή δεν τηρούν το λόγο του Θεού. Τους κατηγορεί να εμποδίζουν το δρόμο προς τον ουρανό με το λαθασμένο τους παράδειγμα. Κανείς από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης δεν καταδίκασε την αμαρτία με τον τρόπο που την καταδικάζει εδώ ο Χριστός. Στο επόμενο όμως, θα δούμε τα αλίμονο. Ευχόμαστε τούτη πεντάλευτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια κοινή διαθήκη

0: σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960. Επαναλαμβάνω, 210-48-18-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Α 88,6.

0: Αντίπαρο.
1: Αντίπαρο.
0: Τρία βράδια θα κάτσουμε.
2: Οι πόλεις με αναδειάζουν και αλλάζει και η όψη τους. Συνήθως οι ποτηλιαρισμένοι δρόμοι δεν είναι εικόνα Αυγούστου. Γεμίζουν ωστόσο δημοφιλείς προορισμοί. Και όταν λέμε γεμίζουν, κάποιες φορές ασφυκτικά.
3: Δυστυχώς υπάρχουν κάποιες μέρες, 40-50 μέρες, που έχουμε υπερπληθυσμό. Από 17.000 μόνιμους κατοίκους φτάνουμε στους 500.000 με ένα εκατομμύριο.
4: Τα μαγαζιά έχουν πρόβλημα με τα POS, με τα καινούργια συστήματα. Γιατί όλοι παίρνουν σήμα και πέφτει το σήμα.
2: Από 17.000, μισό εκατομμύριο. Ό,τι υποδομές και να υπάρξουν, είναι πολύ δύσκολο να αντέξουν αυτόν τον πληθυσμό. Τώρα, θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει το ελικόπτερο στο Σαρακίνικο της Μήλου. Έχουμε εισαγγελική παρέμβαση και έρευνα από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.
5: Το σχέδιο πτήσης είναι από προς εξουσιοδοτημένο ελικοδρόμιο. Εδώ πέρα το θέμα είναι η ερμηνεία του τι σημαίνει εξουσιοδοτημένο.
6: Μίλησε με τον ελεγκτή ενέργειας κυκλοφορίας της Μήλου. Του είπε κάνω αλλαγή σχεδίου. Θα ήθελα να προσγειωθώ στην περιοχή Σαρακίνικου. Και ο ελεγκτής της Μήλου, εφόσον δεν είναι απαγορευμένη περιοχή, του είπε οκ, ελεύθερος.

0: Οκ, okay, ελεύθερος. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν εδώ κάποια κενά που θα πρέπει να καλυφθούν άμεσα και θα δούμε και πώς συνέβη αυτή η τραγωδία στην Πάρο. Συγκλονίζει ο πατέρας του παιδιού, του τετράχρονου παιδιού, που έχασε τη ζωή του σε μια πισίνα ενός beach bar.
1: Δεν υπήρχε στο χώρο απεινιδωτής, φαρμακείο, μέτρα προστασίας. Αν ήταν κάποιος πάνω από την πισίνα, δεν θα είχα θρηνήσει το παιδί μου.
0: Και σε αυτό το θέμα βεβαίως υπάρχει εισαγγελέας, υπάρχει αστυνομία και ερευνώνται οι συνθήκες. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πολιτικό σκηνικό, είμαστε στην εβδομάδα που, όπως λέμε, πέφτουν και οι τελευταίοι διακόπτες αυτή την εβδομάδα του 15 Αυγούστου. Ωστόσο, εν ώψη ΔΕΘ, Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, και με δεδομένο ότι είμαστε στην ουσία σε μια προεκλογική περίοδο, οι κόντρες καλά κρατούν.
2: Δεν είναι εισαγόμενο όλο το κομμάτι της ακρίβειας. Ένα πολύ μεγάλο μέρος οφείλεται στην εσχροκέρδεια που υπάρχει στη χώρα μας, στα καρτέλ, κυρίως στην έλλειψη πολιτικής βούλησης της κυβέρνησης να συγκρουστεί με αυτά.
3: Δεν ξέρω τι από τα δύο θα είναι πιο προκλητικό. Το να ακούς το ΣΥΡΙΖΑ 2.0, την ΕΛΑΣ, να παρουσιάζει το πρόγραμμά του για τις φωτιές ή το να παρουσιάζει το πρόγραμμά του για την οικονομία.
0: Ο Νίκος Χατζιωαννίδης ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Τζέση Αμπντουλάη, όπως πάντοτε, έχει την αρχισυνταξία του μαγκαζίνου. Η Σοφία Καλαβρού είναι στην επιμέλεια παραγωγής. Ο Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και ευθύς αμέσως στη Γεωργία Μαυρούδη. Γιατί άνοιξε μια κεντρική οδός, ένας οδικός άξονας που εδώ και πάρα πολλούς μήνες έμενε κλειστός, προκαλώντας αρκετά προβλήματα στο κομμάτι της Καλυθέας, του Μοσχάτου. Είναι παλαιά παραλιακή, όπως συνήθως την αποκαλούμε, ή πιο επίσημα η Εθνάρχου Μακάριου. Η Γεωργία Μαυρούδη είναι εκεί. Γεια σου, Γεωργία.
4: Γεια σου, Σπύρο. Εδώ και ένα χρόνο, εγώ θα πω. Μετά από ένα χρόνο λοιπόν ταλαιπωρίας, παρακάμψεων και κυκλοφοριακής επιβάρυνσης, γιατί μιλάμε τώρα για μια κεντρική αρτηρία εκεί, οι οδηγοί λοιπόν που περνούσαν από την παλαιά παραλιακή παίρνουν επιτέλους μια ανάσα, ανοίγει επιτέλους αυτός ο δρόμος. Εμείς βρεθήκαμε εκεί στην Καλυθέα. Πρόκειται για έναν δρόμο, να σας πω, που από το καλοκαίρι του 2025 στην ουσία είχε κοπεί στα δύο. Και το συγκεκριμένο πνεύμα της παλιάς παραλιακής, που ξεκινάει από τη λεωφόρο Θησέως έως την οδό Παπαδιστρίου, ήταν κλειστό, προκειμένου να γίνουν κάποιες εργασίες για τη νέα γέφυρα του Ηλισσού. Ένα έργο βέβαια κομβική σημασία, να πούμε, συνδέεται και με τη διαθέτηση του Ηλισσού, αλλά και την αντιπλημμυρική θωράκιση, να πούμε, της περιοχής. Ωστόσο, όμως, αυτό το έργο καθυστέρησε πάρα πολύ. Προβλεπόταν να ολοκληρωθεί σε δύο μήνες, πήρε παράταση. Αυτή τη στιγμή σήμερα ανοίγει. Δηλαδή, εμείς πήγαμε πριν λίγο από το σημείο.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Ήταν γίνει και οι τελευταίες εργασίες. Βρίσκονταν από το πρωί επιποδόσικη συνεργεία της περιφέρειας προκειμένου να θέσουν σε πλήρη λειτουργία και τυποτινήσουν να το δότηση, τα φανάρια. Οπότε, κανονικά θα ανοίξει. Αν δεν έχει ανοίξει ήδη, σας πω και ψέματα. Πριν φύγουμε, εμείς πριν από λίγο ήταν κλειστό, θα άνοιγε.
0: Μας λες ότι μέχρι πριν από λίγο ήταν κλειστό, αλλά ανά πάσα στιγμή. Τώρα εντάξει, θα το ελέγξουμε και εμείς. Θα το ελέγξουμε τα δόντια στα
4: πρόσωπα. Η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι μέχρι το μεσημέρι θα ανοίξει.
0: Ωραία, θα το δούμε.
4: Οπότε χιλιάδες οδηγοί τώρα θα πάρουν μια μεγάλη ανάσα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ακολουθούσαν ένα λαβύρινθο όσοι κινούνταν από Πειραιά και ήθελαν να βγουν Καλυθέα, Μοσχάτου, Νέα Σμύρνη, ακολουθούσαν ένα λαβύρινθο και το αντίστροφο, δηλαδή μέσω παρακαμπτηρίων που πολλές φορές και λόγω παρκαρισμένων αυτοκινήτων όλο αυτό το πράγμα προκαλούσε και εκνευρισμό και ένα πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα. Για να δούμε λοιπόν, όπως μας είπε, αν ήδη έχει ανοίξει, θα το δούμε αυτό σε λίγο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Ναι. Συγγνώμη τώρα που.
0: Ναι, βεβαίως.
4: Εμείς που βρισκόμασταν εκεί από το πρωί, κάναμε ρεπορτάζ.
0: Ναι.
4: Καθ' όλη τη διάρκεια περνούσαν οδηγοί. Και μας έλεγαν, παιδιά, τι γίνεται, θα ανοίξει, περιμένουμε, διαβάσαμε ότι σήμερα θα ανοίξει. Δηλαδή, ήταν και απευθυσμένοι άνθρωποι όλους.
0: Για φαντάσου.
4: Και περιμένουμε τόσο καιρό, οπότε μακάρι, καλώς να γίνει.
0: Σε ευχαριστούμε, Γεωργία. Για φανταστείτε, το βλέπουν οι άνθρωποι και δεν το πιστεύουν ότι θα ξαναδοθεί στην κυκλοφορία παλιά παραλιακή. Αυτό θα το διασταυρώσουμε. Γιατί μας είπε η Γεωργία ότι κανονικά τώρα θα άνοιγε, αλλά μπορεί να είναι και θέμα λεπτών. Ούτως ή άλλως θα το δούμε. Παράταση στην παράταση, ένα έργο που πήγε στα πέναλτι τελικά. Μετά από ένα χρόνο και να ανοίξει αυτός ο δρόμος. Σε κάθε περίπτωση, οι δρόμοι, όλοι οι δρόμοι αυτή την περίοδο οδηγούν εκτός πόλεων.
5: Πάρω.
6: Πρώτη φορά.
5: Δεύτερη.
7: Μιλάω ελληνικά.
6: Πού πας.
7: I'm Basque. Basque country, Βασκόνια.
6: Βασκόνια.
7: I'm going to Paris, διακοπές.
8: Πάμε όλοι μέσα στο Σαντορίνη τρεις μέρες.
6: Πρώτη φορά, Σαντορίνη.
7: Όχι, δεύτερη. Έχω ξαναπάει άλλη μια φορά.

0: Πάμε αντίπαρο.
1: Αντίπαρο.
0: Τρία βράδια θα κάτσουμε. Μετά επιστρέφουμε για 15 Αυγούστου. Μια και καλή Ζάκυνθο. Πέντε μερούλες.
2: Η δυσόδα είναι πολλές ημέρες. Χρησιμοποιούν το υποκοριστικό. Πέντε μερούλες. Για τις διακοπές τους. Καλά να πάτε όσοι μπορέσετε να ταξιδέψετε και να περάσετε όμορφα. Και μάλλον είστε πολλοί. Είστε πάρα πολλοί μάλλον. Η Σοφία Καλαβρού στο στούντιο μαζί μας. Καλώς την.
3: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Όπου φύγει, φύγει κυριολεκτικά και σήμερα αλλά και όλο το Σαββατοκύριακο. Κορυφώνεται λοιπόν το μεγάλο κύμα εξόδου των αδιούχων του Αυγούστου, με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα προς τα νησιά, αλλά και όχι μόνο. Μιας και νωρίτερα ήμασταν στο δρόμο λόγω της παλαιάς παραλιακής, να μείνουμε στο δρόμο. Για όσους επιλέγουν να φύγουν οδικώς λοιπόν αυτή την ώρα στο λεκανοπέδιο, η μόνη αξιοσημείωτη κίνηση είναι στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Δαφνή προς Σκαραμαγκά. Κατά τα άλλα, η Αθήνα ανά διαστήματα νομίζω θυμίζει λίγο έρημη πόλη. Στην περιφέρεια αξιοσημείωτες είναι οι ουρές στο τελωνείο των Ευζώνων με αναμονή τουλάχιστον 4 ωρών για όσους επισκέπτονται τη χώρα μας. Από εκεί και πέρα, γεμάτα να χωρούν και τα κτέλ προς όλους τους υπηρετικούς προορισμούς, ενώ και φέτος φυσικά την τιμητική τους έχουν τα πλοία και τα νησιά. Αξίζει να αναφέρουμε ότι πάνω από 129.000 επιβάτες αναχώρησαν συνολικά από τα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου το Σαββατοκύριακο, με την πληρότητα των πλοίων να αγγίζει το 100% ιδιαίτερα προς τους δημοφιλέστερους προορισμούς.
2: Συγγνώμη, μας λες τους αριθμούς.
3: 129.000 επιβάτες συνολικά και από τα τρία λιμάνια όλο το Σαββατοκύριακο.
2: Μάλιστα, 130.000 μόνο σε ένα Σαββατοκύριακο.
3: Ακριβώς.
2: Με την έξοδο να συνεχίζεται αυτές τις
3: ακριβώς.
2: Μέρες.
3: Ακριβώς. Τώρα, όσον αφορά τα σημερινά δρομολόγια, είναι προγραμματισμένο να χωρίσουν 21 πλοία από το λιμάνι του Πειραιά, 17 από το λιμάνι της Ραφίνας και 9 από το λιμάνι του Λαβρίου. Τα πλοία αναμένεται να αναχωρήσουν γεμάτα, γι' αυτό και συνήθως οι εταιρείες συστήνουν στους επιβάτες να προσέλθουν στο λιμάνι μία ώρα νωρίτερα, ώστε να μπορέσει η αποχώρηση του πλοίου και η επιβίβαση των επιβατών να γίνουν στην ώρα τους. Υπομονή λοιπόν και δεν έχουμε παρά να ευχηθούμε καλό ταξίδι και καλές διακοπές.
2: Ναι, και καλή επιστροφή, γιατί πρέπει να έχουμε κατά νου ότι μετά το 15 Αύγουστο θα αρχίσουν σιγά σιγά. Η αντίστροφη πορεία, οπότε θα έχουμε κίνηση προς τα μέσα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, η Σοφία Καλαβρού ήταν. Είναι βέβαιο ότι εκεί που θα πάτε θα βρείτε και άλλες τιμές στα ταμπλό των βενζινάδικων. Δεν θα έχουν καμία σχέση με αυτές της Αττικής. Θα είναι πολύ ακριβότερες, ειδικά σε ορισμένα νησιά. Θα ακούσουμε τον κύριο Παπαγεωργίου. Ο κύριος Παπαγεωργίου είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Καυσίμων, Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, ήταν στο Open. Και η κυρία Ζάγκα βγήκε στον Sky, είναι της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής. Αυτές που θα ακούσετε δεν είναι οι μέσες τιμές, ο μέσος όρος. Είπαμε ότι στα νησιά, σε πάρα πολλά νησιά, είναι πολύ ακριβότερη η τιμή που θα βρείτε.
4: Έχουμε δει μια μείωση στις δηληστηριακές τιμές. Ήδη σήμερα οι προβλέψεις που έχουμε είναι ότι περισσότεροι νομοί της χώρας θα έχουν τη βενζίνη αμόλυβδη κάτω από 2 ευρώ. Ήδη στα πρατήρια των μεγάλων αστικών πόλεων οι τιμές έχουν αποκλιμακωθεί. Όσοι από τους ταξιδιώτες αποφασίσουν να φύγουν και αυτή την εβδομάδα θα δουν τις τιμές σε αυτά τα επίπεδα.
5: Το δηλισμένο είναι πανάκριβο σε σχέση με το αργό πετρέλαιο. Έχοντας την επιδότηση, έχουμε τις τιμές 1,9 η απλή αμόλυβδη, 1,89,9 απλό πετρέλαιο.
2: Με τις διεθνείς τιμές να παρουσιάζουν αυτή τη στιγμή ανωδικές τάσεις, το Brent να έχει φτάσει, να έχει ξεπεράσει τα 84 δολάρια το βαρέλι, αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει στο βάθος τουλάχιστον κάποιο σημείο ισορροπίας να πούμε ότι θα αρχίσει να βελτιώνεται αυτή η εικόνα που σας έδωσαν η κυρία Ζάγκα και ο κύριος Παπαγεωργίου. Θα δούμε τουλάχιστον αν έχει βελτιωθεί η εικόνα σε ένα άλλο μέτωπο που προκάλεσε συναγερμό στην πυροσβεστική και στην αστυνομία, γιατί πρέπει να συντονίσει κάποιο έργο και η αστυνομία, αλλά κατά βάση μιλάμε για την πυροσβεστική, αφού είχαμε μια φωτιά, έχουμε μια φωτιά στον Κουβαρά και ο Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος είναι από το πρωί εκεί, μας βοήθησε και το πρωί να δούμε τι συμβαίνει και τώρα ο Λευτέρης θα μας βοηθήσει. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, σαν και στους ακροατές σου. Τα νέα είναι καλά από εδώ. Η φωτιά είναι σε πολύ καλό σημείο. Τα νότερα από το κρίσμα να μέτωπο είναι θετικά. Το μόνο μελανό σημείο είναι ότι κάει και μια πνοτροπική μονάδα, όπου δεν είχαμε κάποια απώλεια ή κάποια άλλη στη γύρω περιοχή, και αυτό χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής και της αστυνομίας. Βέβαια, από τις 8 η ώρα το πρωί, οφείλω να σας πω ότι στο μέτωπο της πυρκαγιάς έσπευσαν 197 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων.
2: Πήγαν πολλές δυνάμεις.

0: Μισέ Ελευθερή.
1: 42 οχήματα και πάρα.
0: Αλλά φυσούσε και πολύ. Φυσούσε και πολύ. Δηλαδή θυμάμαι όταν πρώτο πήγες εκεί, όταν ήταν σε πλήρη εξέλιξη η πυρκαγιά, μας έλεγες ότι υπάρχει δαιμονισμένος αέρας.
1: Ήτανε, αυτό ήταν το δύσκολο έργο των πυροσβεστών. Ότι οι ρηπές του αέρα πήγαιναν τη φωτιά σε διάφορα σημεία. Δηλαδή δεν ήταν σε ένα σημείο ώστε να στοχεύσουν οι πυροσβέστες και να μπορούσαν να τα πολεμήσουν άμεσα. Και γι' αυτό συνέβαλαν πάρα πολύ τα ελικόπτερα που μπορούσαν να κινηθούν στο σημείο. Δηλαδή να κάνουν χαμηλές ρήψεις και την έθεσαν πάρα πολύ γρήγορα τη φωτιά υπόλεπτο. Γιατί σε αντίθετη περίπτωση, αν δεν ήταν τόσο άμεση κινητοποίηση της προσβεστικής αλλά και της αστυνομίας, γιατί μπήκανε μέσα στα σπίτια και βοήθησαν τον κόσμο να κενώσει τον οικισμό. Για ποιο λόγο όμως? Γιατί ήταν πάρα πολύ ηλικιωμένοι άνθρωποι στην περιοχή. Οπότε υπήρχαν και τα αναπνευστικά προβλήματα που μπορεί να έχει κάποιος στο πίσω μέρος του μυαλού του. Όπως στο σημείο υπήρχαν και πολλά ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και διασώστες, ώστε να αν χρειαζόταν να είχαν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες σε ανθρώπους που θα τις είχαν ανάγκη. Ωστόσο, τα νέα από το μέτωπο είναι καλά. Και υπάρχει η ομάδα για προληπτικούς πλέον και μόνο λόγους.
0: Ναι. Τώρα, οι εγκαταστάσεις που μας λες που έπαθαν ζημιές, προφανώς ήταν μέσα σε μια περιοχή όπου ήταν η φωτιά σε εξέλιξη.
1: Από ό,τι μάθαμε εμείς, ήταν εγκατελειμμένη η κοινοτοπική μονάδα. Γιατί κάποια στιγμή πλησιάσαμε περισσότερο κοντά και αυτό που είδαμε και μας τρόμαξε και εμάς ήταν ότι στα 200 μέτρα από την κοινοτροφική μονάδα υπήρχαν τα πρώτα σπίτια και γι' αυτό ίσως να ήταν και ο λόγος της τόσο άμεσης και γρήγορης και επιβεβλημένης εκένωσης. Ότι φοβήθηκαν μη τυχόν και φύγει η φωτιά από εκεί και μεταφερθεί προς το προσοικιστικό περιβάλλον. Ωστόσο, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, υπάρχουν δυνάμεις προσβεστικής για προληπτικούς λόγους, για τυχόν αναζωπηρώσεις, γιατί ο άνεμος είναι πονηρός αυτές τις ημέρες. Οπότε να είμαστε όλοι προσεκτικοί για τις κινήσεις μας. Ότι δεν είναι τα γνωστά που λέμε για την προσβεστική, αλλά πρέπει να τα τηρούμε κατά γράμμα.
0: Ναι, εκεί είναι το πρόβλημα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Λευτέρη.
1: Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι.
0: Ο Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος από τον Κουβαρά. Η εικόνα που μας έδωσε ο Λευτέρης είναι ότι πια αυτή η πυρκαγιά δεν εμπνέει ανησυχία. Εμπνέει ανησυχία με την έννοια ότι ανά πάσα στιγμή, όπως έχουμε δει, μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα, αλλά τουλάχιστον αυτή τη στιγμή φαίνεται να έχει οριοθετηθεί κατά κάποιο τρόπο από την πυροσβεστική. Η εκπρόσωπός της, η εκπρόσωπος του σώματος, η κυρία Παπαβραμοπούλου, ήταν στην ΕΡΤ.
2: Στην περιοχή πνέουν πάρα πολύ ισχυροί άνεμοι, φτάνουν τα 7 μποφόρ και γι' αυτό η πυρκαγιά γρήγορα πήρε διαστάσεις. Γι' αυτό εκδόθηκαν και τα 112 μηνύματα. Το ένα ήταν για ενημερωτικό, το άλλο ήταν απομάκρυνση.
0: Και ο κύριος Τσίγκας είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, ο κύριος Κώστας Τσίγκας. Μίλησε εδώ στον Sky, στο Γιώργο Μουρούτη.
3: Ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά λίγο πριν τις 8. Εκδόθηκε μήνυμα 112 στις 8 και 10 για την ενημέρωση του πληθυσμού που είναι στην ευρύτερη περιοχή και στις 8.30 για την απομάκρυνσή τους. Η πυρκαγιά είναι, όπως είπατε, στον οικισμό εκεί του Αγίου Στυλιανού, είναι ανάμεσα από Καλύβια και Κουβαρά, στο βορειοανατολικό εκεί κομμάτι. Φαίνεται να είναι σε καλό επίπεδο όλη αυτή η πυρκαγιά ως προς την σταθεροποίησή της για να μην επεκταθεί.
0: Και οι εκτιμήσεις του κυρίου Τσίγκα συντείνουν στο να καταλάβουμε πως πάει πάρα πολύ καλά, ίσως πολύ λίγο να έχουμε και νεότερα από το πυροσβεστικό σώμα, δηλαδή ότι πια έχει τεθεί υπό έλεγχο. Την ίδια στιγμή ωστόσο είναι σε εξέλιξη η διαδικασία των αποζημιώσεων για ανθρώπους που υπέστησαν καταστροφές οι περιουσίες τους σε αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά που είχαμε στην Αττικοβιωτία, στη Δυτική Αττική. Ο Μάριος Γιαννόπουλος, γεια σου Μάριε.
4: Το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον είναι, βρίσκονται εδώ πλέον στη Δυτική Αττική, καθώς έχει ξεκινήσει από σήμερα στο Δήμο Μάνδρας, οι δειλές αλλά και Μεγαραίων, οι αιτήσεις προκειμένου λοιπόν οι πληγέντες εδώ να λάβουν τις αποζημιώσεις, οι οποίες ξεκινούν από τα 600 ευρώ, αλλά και τα 6.000 για τις 20 συσκευές. Από εκεί και έπειτα, προβλέπονται και κάποια περαιτέρω μέτρα τα οποία αφορούν κυρίως κομμάτια των ευπαθών ομάδων, άτομα τα οποία με αναπηρία. Παρ' όλα αυτά, Όμως βλέπουμε ότι

0: οι άνθρωποι εδώ προσπαθούν να μαζέψουν τα κομμάτια τους. Που αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε εδώ στο Πόρτο Γερμανού και αυτό βλέπουμε αυτήν την ώρα. Δηλαδή δεν είναι και ιδιαίτερα αισιόδοξο να το πούμε έτσι.
1: Οπωσδήποτε άνθρωποι οι οποίοι είδαν τα σπίτια τους στις φλόγες, καταστράφηκαν, κόποι ζωής. Ναι, μεν υπάρχει αυτή η στήριξη από την πολιτεία, χρήματα, επιδόματα για την οικοσκευή, για επιδότηση ενοικίου ή για την αποκατάσταση κάποιων καταστροφών, αλλά οπωσδήποτε για έναν άνθρωπο που έμενε εκεί και βλέπει το σπίτι του τώρα να έχει γίνει στάχτη.
0: Αυτό μας έχουν μεταφέρει ότι δεν είναι εύκολο και μάλιστα μιλάμε για δεκάδες σπίτια τα οποία είναι κόκκινα. Ναι. Εδώ που σημαίνει ότι θα χρειαστεί να τα κατεδαφίσουν οι άνθρωποι και να τα ξεκινήσουν από την αρχή.
1: Ναι.
0: Και επιδότηση ενοικίου μιας και το αναφέρες, Σπύρο, θα κοιμαθεί από 300-500 ευρώ ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας. Ναι.
1: Όλες αυτές οι διαδικασίες αντιλαμβάνεσαι, Μάριο, ότι το στίχημα είναι να κινηθούν γρήγορα και άνθρωποι οι οποίοι δοκιμάστηκαν και δοκιμάζονται από αυτή την τραγωδία, τουλάχιστον το πρώτο βοήθημα να το πάρουν σύντομα, να μην περάσουν πάρα πολλές ημέρες. Αυτό πρέπει να γίνει.
0: Αυτό ελπίζουν και εδώ, η αλήθεια είναι οι κάτοικοι εδώ που βρισκόμαστε.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάρια. Ο Μάριος Γιαννόπουλος από τις περιοχές αυτές, από τα Καμένα, της Δυτικής Αττικής. Ο κύριος Κατσαφάδος. Ο κύριος Κατσαφάδος είναι υφυπουργός πολιτικής προστασίας και κλιματικής κρίσης. Το πρωί ήταν στην τηλεόραση του Sky.
2: Τα χρήματα θα δοθούν 10 μέρες αφότου πάρουμε το περακτικό από το Δήμο όπου ορίζει τους δικαιούχους. Από σήμερα ξεκινάνε οι αιτήσεις. Η οικοσκευή και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών είναι μία αίτηση. Με το που θα φτιάξει το περακτικό ο Δήμος και θα μας το αποστείλει, μέσα σε 10 μέρες θα έχουμε στείλει τα χρήματα. Αυτή είναι η δέσμευσή μας.
1: Μέσα σε 10 μέρες από τη στιγμή που θα έχει κατατεθεί όπως πρέπει να είναι η αίτηση. Αυτό είπε ο Υπουργός και ελπίζουμε ότι αυτό να γίνει πράξη, δηλαδή να γίνουν όλα αυτά, να τρέξουν πολύ σύντομα οι διαδικασίες. Δεν ήταν η μόνη πυρκαγιά αυτή στο Κουβαρά. Την πυροσβεστική, μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής, την κινητοποίησε και μια πυρκαγιά σε μια περιοχή που πολύ παθεί από φωτιές σε αυτή τη χώρα και έχουμε θρηνήσει στο παρελθόν και ανθρώπους. Ο Χρήστος Στρατουλάκος μας περιμένει. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Σπύριο. Την πολύ παθηλία αναφέρεσαι.
1: Την πολύ παθηλία.
3: Ακριβώς όπου είχαμε μια φωτιά η οποία ξεκίνησε, Σπύριο κυρίες και κύριοι, χθες, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, σε δασική έκταση, ωστόσο λόγω των θυελωδών ανέμων εκείνη την ώρα. Ήταν άνεμοι 5-6 μποφόρ με 7, πήρε πολύ γρήγορα διαστάσεις. Χρειάστηκε λοιπόν η παρέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων και των επίγειων και των εναέριων μέσων. Επικυρούσαμε συνολικά αναδιαστήματα 9 εναέρια μέσα, 7 αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα και μπόρεσαν και αντιμετώπισαν την πυρκαγιά περίπου στις 8 η ώρα. Είχε περιοριστεί. Ωστόσο, την νύχτα και οι κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι βοήθησαν από την πρώτη στιγμή τους πυροσβέστες, όπως επίσης και εθελοντές, προσπάθησαν να σβήσουν κάποια μικρά καντιλάκια που λέμε, τα οποία υπήρχαν μέσα, επαναλαμβάνω, σε δασική έκταση. Δυστυχώς όμως υπήρξαν αναζωπηρώσεις και μέσα στη νύχτα και τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ αυτή τη στιγμή έχουν αντιμετωπιστεί όλες επιτυχώς. Συνεχίζουν να επικυρούν περισσότεροι από 70 πυροσβέστες. Να αναφέρουμε ότι υπάρχουν και πυροσβέστες από την Τσεχία που είναι στη χώρα μας, τα πλαίσια της συνεργασίας των χωρών της Ευρώπης, οι οποίοι επιχειρούν και αυτοί. Μέχρι και πριν από λίγη ώρα είχαμε και ρήψεις νερού από τα εναέρια μέσα, κυρίως από ελικόπτερα, σε σημεία τα οποία κρίνονται επικίνδυνα για τυχόν αναζωπηρώσεις. Διότι από τις 12 και μετά μία έχει μπει και πάλι άνεμο στην περιοχή, Σπύρο. Οπότε καταλαβαίνεις, δεν εφησυχάζουν οι περιοριστικές δυνάμεις στη συγκεκριμένη περιοχή.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Και δεν εφησυχάζουν σε μια περιοχή που ακόμη μπορεί να υπάρξει ένα αποζωπήρωση, αλλά δεν εφησυχάζουν οι πυροσβέστες και σε τμήματα της χώρας, όπου υπάρχει μεγάλος κίνδυνος μετά την εκδήλωση για την εξάπλωση της πυρκαγιάς, με ισχυρούς ανέμους, υψηλές θερμοκρασίες. Οπότε παραμένει σε επιφυλακή αυτό που λέμε κρατικός μηχανισμός. Και αναμένονται και σήμερα και αύριο ισχυροί άνεμοι. Σήμερα, μάλιστα, θα μας τα πει σε λίγο και η μετεωρολόγος μας, μπορεί να φτάνουν και τα 9 μποφόρ. Και αύριο πάλι 6 με 7 μποφόρ. Οπότε χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Ένα μεγάλο κομμάτι της χώρας βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο κινδύνου. Τώρα αυτό αποδίδεται, τα φαινόμενα αυτά και η έντασή τους αποδίδονται εν μέρη.

0: ή κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στην κλιματική κρίση. Η κλιματική κρίση που αποτυπώνεται με πολλούς τρόπους και με επιστημονικά δεδομένα και με την παρατήρηση. Θα αρχίσουμε με τα επιστημονικά δεδομένα, μετά θα πάμε στην παρατήρηση. Ο Γιώργος Φελίδης είναι εδώ μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
1: Και είναι ενδιαφέρον που μιλάς για κλιματική κρίση και όχι κλιματική αλλαγή πλέον.
0: Ναι.
1: Διότι η Δυτική Ευρώπη έζησε φέτος το θερμότερο δίμηνο Ιουλίου-Ιουνίου από τότε που έχουν αρχίσει να κρατάνε στοιχεία. Αυτό, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταγραφής Κοπέρνικ.
0: Μιλάς για το διάστημα, Γιώργο, που παρακολουθούσαμε θερμοκρασίες σε Γαλλία, σε Ισπανία κτλ. Να έχουν πιάσει τα βάνη. Και όχι μόνο, και
1: Το θέμα δεν είναι μόνο οι κορυφές, οι κορυφώσεις αυτού του φαινομένου. Το θέμα είναι η μέση θερμοκρασία, που η μέση θερμοκρασία, φαντάσου, μιλάμε για χιλιάδες σταθμούς παρατήρησης από τις μετεωρολογικές υπηρεσίες όλων των ευρωπαϊκών χωρών. Η μέση συνδυασμένη θερμοκρασία στη Δυτική Ευρώπη το συγκεκριμένο δίμηνο ήταν 21,6 βαθμοί Κελσίου, ξεπερνώντας το ρεκόρ που είχε γίνει το 2022 για την ίδια περίοδο, Ιούνιος-Ιούλιος. Τα επίπεδα υγρασίας στο έδαφος ήταν σημαντικά χαμηλότερα από ό,τι τον Ιούλιο του 2022. Πολύ ξηρές συνθήκες είχαμε σε πολλές χώρες της κεντρικής Ευρώπης, Γαλλία, Ισπανία, Αυστρία, Βρετανία, αλλά και σε μέρος της Ισλανδίας. Το διανοείς, έτσι, Ισλανδία.
0: Απίστευτο, απίστευτο.
1: Η χώρα των πάγων
0: είχε
1: ξηρές συνθήκες. Οι παρατεταμένες αυτές θερμές και ξηρές συνθήκες οδήγησαν και στην εκδήλωση και εξάπλωση ακραίων πυρκαγιών, ενώ σε πολλούς ποταμούς έχουμε δει τις εικόνες από το Ρήνο, από το Δούναβι, από το Βίστουλα, ήταν ασυνήθιστα χαμηλή η στάθμη των υδάτων.
0: Ναι.
1: Στο Σικουάμε και σε άλλα. Την ίδια ώρα, νέα ανησυχητικά δεδομένα καταγράφονται όχι στον αέρα, στην ατμόσφαιρα, στις θάλασσες. Σύμφωνα με την υπηρεσία Κοπέρνικους, η μέση παγκόσμια θερμοκρασία της επιφάνειας των θαλασσών τον Ιούλιο έφτασε τους 20,96 βαθμούς Κελσίου, το υψηλότερο πάλι επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ για το συγκεκριμένο μήνα.
0: Ναι. Είπα προηγουμένως ότι θα πάμε από τα επιστημονικά δεδομένα στην παρατήρηση, που και η παρατήρηση είναι μέρος των. Αλλά μην πάμε τώρα στην φιλοσοφία της επιστήμης. Πιο πολύ για να αναδείξω το εξής. Αυτά είναι δεδομένα τα οποία τα έχουν συγκεντρώσει οι επιστήμονες χρησιμοποιώντας διάφορα εργαλεία. Όμως ο Κώστας Αργυρός, ο συνάδελφός μας από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, έχει κάνει καταπληκτικό ρεπορτάζ. Ποια ποτάμια ανέφερες εκεί?
1: Ρήνο, Σικουάνα, Δούναβι, Βίστουλα.
0: Μείνε στο Ρήνο. Γεια σου Κώστα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, ναι, εμείς τον έχουμε παρέα εδώ το Ρήνο, τον βλέπουμε.
0: Τον έχετε ακόμα.
2: Ελπίζουμε θα τον έχουμε.
1: Κώστα, παλιά λέγανε τα νερά του Ρήνου που κυλούν ήρεμα και τα λοιπά. Κυλούν τα νερά του Ρήνου?
2: Τα νερά του Ρήνου κυλούν, απλά έχει στενέψει το ποτάμι αυτό καθεαυτό, δηλαδή έχει μεγαλώσει η παραλία. Μπορείς πλέον να πας να βάλεις τη ζαπλώστρα σου και την ομπρέλα σου στην παραλία, γιατί έχει μεγαλώσει, και να κάτσεις να κάνεις ηλιοθεραπεία και να βλέπεις τα νερά που υπάρχουν ακόμα να κυλούν. Βεβαίως αυτό είναι, ας το πούμε έτσι, ευχάριστη πλήση.
0: Αυτή είναι μια ειδηλιακή εικόνα, αλλά όταν μιλάμε για το Ρήνο, μιλάμε για μια κεντρική οδό εμπορίου, οικονομίας.
2: Ακριβώς. Και σήμερα αναφέρθηκε από τους υπεύθυνους εκεί από την αρμόδια ομοσπονδία ένωση πλοίας ότι είναι πάρα πολύ πιθανό τις επόμενες μέρες, αν συνεχιστεί αυτό το φαινόμενο που δεν φαίνεται να αλλάζει, γιατί θα έχουμε και άνοδο της θερμοκρασίας πάλι και δεν θα έχουμε βροχές, τότε υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα ο Ρήνος να κοπεί κυριολεκτικά στα δύο. Δηλαδή από το κομμάτι που ξεκινάει εδώ πιο πάνω από την Κολονία μέχρι το Ρότερνταμ, μέχρι την Ολλανδία και το Άμστερνταμ, θα μπορείς να πλέψεις έστω και με περιορισμένο φορτίο. Αλλά πιο κάτω, εκεί στην περιβόητη αυτή στροφή, στο Κάουπ, που υπάρχουν, ίσως να έχετε δει φωτογραφίες, που έχει, είναι έτσι και αλλιώς ρηχά εκεί τα νερά. Εκεί λοιπόν φαίνεται ότι θα είναι πλέον αδύνατο να περάσουν πλοία, οπότε θα είναι το πάνω και το κάτω κομμάτι του Ρήνου, όπως όλα δείχνουν, το οποίο βέβαια σημαίνει ένα ακόμα τεράστιο χτύπημα για τις μεταφορές. Ο Ρήνος, το έχουμε πει πολλές φορές, είναι μια πολύ σημαντική μεταφορική εμπορική αρτηρία για την Ευρώπη, για τη Γερμανία, αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι βάσιμη αυτή η φόβη, γιατί όπως είπα θα έχουμε και την Πέμπτη Παρασκευή πάλι 35 και 36 άρια. Οι επιστήμονες λένε ότι ακόμα και αν υπάρξουν κάποιες καταιγίδες που συνήθως έχουμε το καλοκαίρι με τέτοιο καιρό. Φέτος δεν τις έχουμε δει. Mm-hmm. Είναι τόσο διψασμένη η γη, όλα τόσα ξερά που δεν θα προλάβει ούτε να πάει.

0: Υπάρχει νερό στον υδροφόρο ορίζοντα, ούτε τα υπαραπόταμοι που ρίνουν να γεμίσουν για να τον εφοδιάσουν τον ζωντανό νερό. Άρα μιλάμε για ένα φαινόμενο που επιδεινώνεται και το οποίο από ό,τι φαίνεται θα έχει και μεγάλη διάρκεια και υποχρεώνει σε κάποιες αλλαγές όπως αυτή που είδαμε την Κυριακή να κυκλοφορούν, ας πούμε, φορτηγά, μεγάλα φορτηγά, μεγάλες νταλίκες στους δρόμους της Γερμανίας. Θυμίζω ότι κανονικά τις Κυριακές αυτό δεν επιτρέπεται. Για να μεταφέρουν.
1: Α, έδωσαν άδεια εξαιτίας.
0: Έκτακτη άδεια να μεταφέρουν τουλάχιστον κάποια βασικά προϊόντα, εμπορεύματα, προτεσίες.
1: Που αυτό, Κώστα, δεν ξέρω, μπορεί να ανεβάζει και το κόστος. Όχι μπορεί, θα ανεβάζει και το κόστος.
0: Ανεβάζει σίγουρα το κόστος, γιατί λέγαμε και την άλλη φορά μια φορτηγίδα από αυτές τις μεγάλες που βλέπουμε ακόμα κάποιες, αλλά να είναι πραγματικά σχεδόν άδειες να πηγαίνουν, έρχονται σχεδόν μισογεμάτες. Δηλαδή βλέπετε πολύ ψηλά από πάνω από την επιφάνεια του ποταμού. Ναι,
1: για να μην βρίσκουν βυθό.
0: Ακριβώς. Ναι. Χρειάζεται περίπου 100 νταλίκες για να την αντικαταστήσουν. Καταλαβαίνεις βέβαια και το κόστος και την επιβάρυνση και στην κυκλοφορία και στο περιβάλλον και όλα αυτά. Οπότε δεν είναι μια λύση που μπορεί να χαρακτηριστεί μόνιμη. Θυμίζω ότι είχαμε και μια έκτακτη συνάντηση εδώ στη Βόνη την περασμένη Παρασκευή που είχε έρθει ο Φρέσκος, υπουργός μεταφορών, ο κύριος Μπίλγκερ, που μίλησε για μέτρα, αλλά προς το παρόν τα μέτρα βέβαια μπορούν να είναι μόνο προσωρινά, πιο μακροπρόθεσμα για να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο που θα πρέπει φυσικά να ρωτήσουμε και τους επιστήμονες, λένε να βαθύνουν το ποτάμι σε κάποια σημεία. Και βεβαίως πάνω απ' όλα είναι πώς θα αντιμετωπίσουμε την κλιματική κρίση για να μην είναι κάθε καλοκαίρι πια καθημερινότητα ή τόσο συνηθισμένο φαινόμενο αυτή η καύσωνες.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα. Να είσαι καλά.
0: Καλό μεσημέρι. Να είσαι καλά.
1: Ο Κώστας Αργυρός, βεβαίως θα ακούσουμε και στη συνέχεια από τους συναδέλφους της Deutsche Welle, της Διεθνής Ειδήσης, αλλά επιλέγουμε ένα-δύο θέματα. Με τον Κώστα τώρα συζητήσαμε για το θέμα του Ρήνου, αλλά όπως μας είπε και ο Γιώργος Φελίδης, δεν είναι μόνο ο Ρήνος. Το Ρήνος τώρα είναι.
2: Ελπίζω
1: μια
2: να μην χρησιμοποιήσουν εκρηκτικά στο Ρήνο όπως κάνουν οι Ρουμάνοι, ο στρατός της Ρουμανίας. Χρησιμοποίησε εκρηκτικά στο Δούναβη για να διανοίξει.
1: Δεν το γνώριζε αυτό, τι λες.
2: Βέβαια, την προηγούμενη εβδομάδα. Το παίξαμε και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Βάλανε εκρηκτικά 180 κιλά εκρηκτικών για ένα σημείο που είχε ο Δούναβης κυριολεκτικά στερέψει για να διανοίξουν και να διευκολύνουν τη ροή
1: προς το νερό.
2: Πυρηνικό εργοστάσιο.
1: Ναι. Γιατί το είχαν βγάλει εκτός λειτουργίας το πυρηνικό εργοστάσιο. Ακριβώς επειδή είχε πέσει στάθμη του Βουδούνα. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ. Δεν είναι καλά νέα αυτά. Οπωσδήποτε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο Γιώργος Φελίδης. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
1: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από το διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Edo App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα τώρα μόνο 32,50. Ακόμα επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα.
3: Και επιστρέφουμε με Σαρακίνικο. Το ελικόπτερο που προσγειώθηκε εκεί προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων και γι' αυτό καθ' αυτό το γεγονός, αλλά βεβαίως μέσα από αυτό αναδείχθηκε και ένα πλαίσιο το οποίο δεν είναι και πολύ σαφές για το τι επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται. Έχουμε παρέμβαση εισαγγελέα, το εξετάζουν οι αρχές, το εξετάζει και η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, το All Συμβάν, να δει τι ακριβώς πήγε ή δεν πήγε καλά σε αυτή την ιστορία. Και ο Νίκος Μαλιαράκης είναι μαζί μας για να μας βοηθήσει. Μάλιστα, έχει και κάποιες εξελίξεις των τελευταίων λεπτών κυριολεκτικά. Γεια σου, Νίκο. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Η εξέλιξη είναι ότι ο χειριστής του ελικοπτέρου προσήλθε τελικά, σε αντίθεση με όσα είχαν γνωστοποιηθεί νωρίτερα από την ίδια την αρχή πολιτική.

αεροπορία. Αυτή ήταν και η ενημέρωση που είχαν από τον δικηγόρο του αρχικά ότι δεν θα προσέλθει σήμερα. Τελικά όμως βρέθηκε στα γραφεία της αρχής και ενημέρωσε την αρχή για τη θέση του σχετικά με το συμβάν και αναμένεται έως την Τετάρτη να καταθέσει γραπτό στην αναφορά του. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα και σφοντρές αντιδράσεις για τις νέες αποκαλύψεις σχετικά με την προσγείωση του ιδιωτικού ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο της Μήλου. Σύμφωνα με την ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών, ο χειριστής του ελικοπτέρου παραβίασε το σχέδιο πτήσης που είχε συνταχθεί από τις Αλικές. Είναι μια περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο του νησιού. Εκεί είχε λάβει άδεια για να προσγειωθεί. Αποφάσισε τελικά να βρεθεί στο Σαρακίνικο και να μετατρέψει σε ένα αυτοσχέδιο ελικοδρόμιο το σεληνιακό τοπίο του. Οι αυτόντες μάρτυρες αναφέρουν ότι δεν έχουν προφανώς δει κάτι παρόμοιο. Ήταν κάτι πολύ επικίνδυνο. Μιλάμε φυσικά για ένα σημείο το οποίο δεν είναι flat, να το πούμε πολύ απλά. Είναι ένα σημείο πετρώδες. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν ερωτήματα και σε σχέση με την ασφάλεια της όλης διαδικασίας. Να πούμε ότι κλειδί για τυχόν κυρώσεις που ενδέχεται να επιβληθούν στον πιλότο του μονοκινητήρου ελικοπτέρου θεωρεί η απάντηση στο σημείο που επέλεξε να προσγειωθεί βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή παραθεριστές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε του ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο της Μήλου, σύμφωνα με την ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών, ο χειριστής του ελικοπτέρου παραβίασε το σχέδιο πτήσης που είχε συνταχθεί από τις Αλικές. Είναι μια περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο του νησιού. Εκεί είχε λάβει άδεια για να προσγειωθεί. Αποφάσισε τελικά να βρεθεί στο Σαρακίνικο και να μετατρέψει σε ένα αυτοσχέδιο ελικοδρόμιο το σεληνιακό τοπίο του. Οι αυτόντες μάρτυρες αναφέρουν ότι δεν έχουν προφανώς δει κάτι παρόμοιο. Ήταν κάτι πολύ επικίνδυνο. Μιλάμε φυσικά για ένα σημείο το οποίο δεν είναι flat, να το πούμε πολύ απλά. Είναι ένα σημείο πετρώδες. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν ερωτήματα και σε σχέση με την ασφάλεια της όλης διαδικασίας. Να πούμε ότι κλειδί για τυχόν κυρώσεις που ενδέχεται να επιβληθούν στον πιλότο του μονοκινητήρου ελικοπτέρου

0: καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν ερωτήματα και σε σχέση με την ασφάλεια της όλης διαδικασίας. Να πούμε ότι κλειδί για τυχόν κυρώσεις που ενδέχεται να επιβληθούν στον πιλότο του μονοκινητήρου ελικοπτέρου θεωρεί απάντηση στο αν στο σημείο που επέλεξε να προσγειωθεί βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή παραθεριστές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, ο χειριστής του ελικοπτέρου φαίνεται να υποστηρίζει ότι δεν προσγειώθηκε πάνω στην παραλία και δεν ενόχλησε τους λοόμενους. Είναι βέβαια κάτι που θα δείξει και η έρευνα. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας εξετάζει αν τηρήθηκαν οι κανόνες ασφαλείας και τόσο για την ασφάλεια της πτήσης όσο και για την προστασία των ανθρώπων που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στο σημείο. Ενώ να σου πω τέλος ότι μετά την εισαγγελική παρέμβαση για το περιστατικό, η αστυνομία της Μήλου συλλέγει όλο το προανακριτικό υλικό για να διαπιστωθεί αν προκύπτουν τα αδικήματα της διατάραξης ασφάλειας συγκοινωνιών ή της έκθεσης των λουόμενων σε κίνδυνο.
1: Πάντως, εκτός από το γεγονός ότι αυτό που διαρρέεται είναι, αντιλαμβάνομαι ότι δεν είχε άδεια να προσγειωθεί εκεί, έτσι δεν είναι? Ότι είχε πάρει άδεια να προσγειωθεί σε ένα άλλο σημείο στη Μήλου, στις Αλικές. Κάνω λάθος?
0: Ναι, ακριβώς. Είχε πάρει άδεια για εκεί. Το θέμα είναι ότι επειδή συνομιλήσαμε και με συναδέλφους του, ανθρώπους που ξέρουν πολύ καλά τα συγκεκριμένα ζητήματα, αυτό που μας αναφέρουν κάποιοι από αυτούς είναι ότι η προσγείωση εκτός αεροδρομιών ή σε άλλα σημεία εκτός από αυτά που υπάρχουν στο σχέδιο είναι στην ευκαιρία και γίνεται με ευθύνη του.
1: Αυτό, γι' αυτό το λέω, Νίκο. Δηλαδή, αυτός εντάξει, κατέθεσε, είπε, είχε καταθέσει ένα αίτημα, θα πάει σε Αλικές, πήγε αλλού. Το θέμα είναι ότι επιτρέπεται να προσγειωθεί το Σαρακίνικο, δηλαδή το πλαίσιο, το ισχύον πλαίσιο του δίνει τη δυνατότητα, αν είχε επιλέξει εξ αρχής να πάει εκεί.
0: Ναι. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα κενό με το προεδρικό διάταγμα του, το προεδρικό διάταγμα 19-2009. Υπάρχει αυτό το κενό, ωστόσο γι' αυτό είπε ότι είναι κλειδί, ακόμη και με αυτό το κενό, αν διαπιστωθεί ότι υπήρχε.
1: Ότι είχε αλλάξει αυτό, άλλαξε. Ναι. Άλλαξε σχέδιο.
0: Αν διαπιστωθεί ότι υπήρχε κόσμο εκείνη τη στιγμή στο σημείο και υπήρχε κίνδυνο για τον κόσμο, ενδέχεται να υπάρξουν κυρώσεις. Νομίζω ότι αυτό είναι το κλειδί στη συγκεκριμένη περίπτωση και φυσικά πηγές της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας αναφέρουν ότι επεξεργάζονται και αναμένεται να αναμορφώσουν το συγκεκριμένο
1: το πλαίσιο. Το πλαίσιο.
0: Διάταγμα,
1: μάλιστα. Ακριβώς. Δηλαδή, ακόμη και αν δεχθούμε ότι το πλαίσιο δεν είναι σαφές για το αν μπορεί ή όχι να προσγειωθεί στο Σαρακίνικο, αυτό που μπορεί να τον κάψει είναι ότι προσγειώθηκε. Ακόμη και αν δεχθούμε ότι δεν είναι σαφές, ότι προσγειώθηκε σε ένα σημείο που υπήρχε κόσμος και έθεσε σε κίνδυνο πολίτες. Αυτό θα βαρύνει.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα, κατάλαβα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Σε ευχαριστώ. Ο Νίκος Μαλιαράκης και ο κύριος Κυρίτσης είναι ένας επιχειρηματίας. Μίλησε στον Sky. Ένας επιχειρηματίας που με το κινητό του τράβηξε το βίντεο αυτό που έχετε δει, φαντάζομαι, σε ιστοσελίδες, το ελικόπτερο εκεί στην παραλία.
2: Δεν ξέρουμε τι να περιμένουμε αύριο στο Σαρακίνικο, σε αυτό το πολυπόθητο μέρος. Αυτό δεν είναι AI, είναι δικό μου το βίντεο, είναι η πραγματικότητα. Ένας κύριος ήρθε με την παρέα του. Όλη αυτή η ιστορία με το ελικόπτερο είναι ότι κάποια στιγμή πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος προστασίας. Άκουσα που είπατε ότι το Σαρακίνικο είναι προστατευόμενο. Δεν είναι.
1: Και αν μη τι άλλο, ο κύριος Φεδόν Καραϊωσήφιδης, αεροναυπηγός, εκδότης του πτήση, μίλησε στο ραδιόφωνο του Sky, που γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτό το πλαίσιο που υπάρχει.
3: Το σχέδιο πτήσης είναι από προς εξουσιοδοτημένο ελικοδρόμιο. Εδώ πέρα το θέμα είναι η ερμηνεία του τι σημαίνει εξουσιοδοτημένο. Υπάρχει η δυνατότητα να τροποποιηθεί το σχέδιο πτήσης ακόμη και εν πτήση με έκτακτη στάση. Και το πιο σημαντικό από όλα, υπάρχουν οι κανόνες ασφαλείας. Στην προκειμένη περίπτωση η μεγάλη πρόκληση δεν ήταν ότι προσγειώθηκε σε αυτό το σημείο φυσικού κάλους στο νησί.
1: Ναι, μοναδικό
3: ήταν
1: φυσικού
3: ότι υπήρχαν λουόμενοι.
1: Και επιστρέφουμε με την Κάτια Νιάκαρη, την αστυνομική μας συντάκτρια, να δούμε τι έγινε στην Πάρο. Σε αυτή την τραγωδία της Πάρου, όπου ένα παιδάκι έχασε τη ζωή του σε μια πισίνα, με τα ερωτήματα οπωσδήποτε να μπαίνουν πιεστικά, να μπαίνουν βασανιστικά για την απώλεια ενός παιδιού και τις συνθήκες να ερευνούνται από τις αρχές. Το θέμα το αν υπήρχε ναυαγοσώστης, δεν υπήρχε, πώς το παιδί έχασε τη ζωή του. Γεια σου Κάτια, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Με συγχωρείτε, σε εξέλιξη λοιπόν βρίσκεται η προκαταρκτική έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το 4 χρόνια

0: αγοράκι, αφού ξέφυγε από την προσοχή των γονιών του, έπεσε στην πισίνα και τελικά έχασε και τη ζωή του. Ο ιδιοκτήτης, που ήταν δηλωμένος και ως ναυαγωστός της, αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα μετά τη σύλληψή του και αφέθηκε ελεύθερος. Την ίδια κατηγορία αντιμετωπίζουν και οι γονείς του παιδιού, οι οποίοι επίσης αφέθηκαν ελεύθεροι. Έπειτα από εντολή του εισαγγελέα, σήμερα ο διοικητής ασφαλείας στο νησί από κοινού με υπηρεσίες του Δήμου πραγματοποιούν αυτοψία για να διαπιστωθεί η σωστή λειτουργία και η νομιμότητα του καταστήματος. Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας αναλύεται, με τον ιδιοκτήτη να διαπιστώνεται πως τη στιγμή της τραγωδίας δεν ήταν στο σημείο, αν και βάσει του κανονισμού θα έπρεπε, αφού όπως είπαμε ήταν δηλωμένος.
1: Ήταν δηλωμένος ναυαγωσός της. Ο ιδιοκτήτης ήταν δηλωμένος γιατί πρέπει να έχει ναυαγωσός της, δηλαδή υποχρεούται να έχει ναυαγωσός της, αλλά είχε δηλώσει εκείνος τον εαυτό του, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Θα έπρεπε να είναι καθ' όλη τη διάρκεια.
1: Ναι, προφανώς.
0: Και είναι στο σημείο. Τώρα, από εκεί και πέρα, όπως αναφέρουν οι αστυνομικές πηγές, δεν υπάρχει στιγμιότυπο, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, που να δείχνει τη στιγμή που το παιδί έπεσε μέσα στο νερό, έπεσε μέσα στην πισίνα. Οι αστυνομικοί, σύμφωνα με πληροφορίες, επίσης, να σας πω, έχουν στείλει έγγραφο προς τον ΕΟΤ και περιμένουν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα, όπως αν ήταν πυροσνόμιμη η επιχείρηση, αλλά και αν υπήρχαν οι απαιτούμενες προδιαγραφές για την πισίνα. Παράλληλα, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής, εκκρεμούν από τον ιδιοκτήτη έγγραφα, όπως το δίπλωμα του ναυαγωσού, αλλά και η άδεια του καταστήματος. Ενώ την ίδια ώρα, σε δηλώσεις του, να πούμε, ο πατέρας του παιδιού ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ο μικρούλης απομακρύνθηκε για λίγα δευτερόλεπτα από το σημείο που καθόταν όλη η οικογένεια. Είναι ένας χώρος φαγητού στο σημείο.
1: Και εκεί έγινε το κακό.
0: Ναι, υποστηρίζοντας ότι θα κινηθεί νομικά και πως δεν υπήρχε απεινιδωτή στο χώρο, ούτε φαρμακείο, ούτε όμως και κανένα μέτρο προστασίας.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κάτια. Τι να πει κανείς, η Κάτια Νιάκαρη, για την τραγωδία αυτή στην Πάρο. Αναφέρθηκε η Κάτια στον πατέρα. Πραγματικά είναι συγκλονιστικό τα όσα λέει.
2: Πέφτει μέσα, το βγάζει το μωρό, με φωνάζει η κόρη μου μπαμπά μπαμπά μπαμπά. Είναι ο μικρός στην πισίνα, τρέχω γρήγορα και το έκανα κάρπα και του δίνα το φιλί της ζωής. Φωνάζαμε, κλαίγαμε, ουρλιάζαμε. Ο μπάρμαν μου λέει, φίλε, δεν μπόρεσα να κάνω κάτι, το είδα τελευταία στιγμή. Δεν ήταν στη δουλειά το μπάρμαν να κάνει αυτό το πράγμα. Δεν υπήρχε στο χώρο απεινιδωτής, φαρμακείο, μέτρα προστασίας. Αυτός που ισχυρίζεται ότι είναι ιδιοκτήτης και λέει ότι είναι και ναυαγωσός της, είναι 68 χρονών άνθρωπος. Αν ήταν κάποιος πάνω από την πισίνα, δεν θα είχα θρηνήσει το παιδί μου.
1: Αυτά. Στο Σταρ μίλησε ο πατέρας, θέτοντας αυτά τα βασανιστικά ερωτήματα. Τώρα αλλάζουμε θέμα. Είναι ο Χρυσόστομος Τσούφης εδώ στο στούντιο μαζί μας. Έχει ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια του Υπουργείου Οικονομικών, της ΑΔΕ, της Γενικής Γραμματείας Προφορικών Συστημάτων. Πολύ σωστά το έβαλε στο σωστό πλαίσιο, γιατί εγώ ό,τι Υπουργείο μου ερχόταν τώρα στο κεφάλι θα το έλεγα.
3: Το πέτυχες πάντως, δύο στα δύο είχες.
1: Να εντοπίσουν τα ανασφάλιστα. Μεγάλη πληγή. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια συνέχεια ακούμε ότι γίνονται διασταυρώσεις. Φτάσαμε στο σημείο όμως που έγιναν διασταυρώσεις. Έχουν στείλει πολλές χιλιάδες ειδοποιητήρια σε ανθρώπους που φαίνονται τουλάχιστον στο σύστημα να μην τα έχουν ασφαλίσει. Υπάρχει όμως και μια διαδικασία εκεί ελέγχου διασταυρώσεων κτλ.
3: Ναι, οι πολλές διασταυρώσεις φέρνουν και τα πολλά μαζεμένα ραβασάκια φέρνουν προβλήματα. Μόνο τον Ιούνιο εστάλησαν 32.000 μόνο για ανασφάλιστα. Συνολικά έχουν σταλεί περίπου, αν θυμάμαι καλά, γιατί είναι οι ανακοινώσεις, 330.000. Κταίω, ανασφάλιστα,
1: τέλη
3: κυκλοφορίας, όλες αυτές οι βεβαιώσεις, ναι. Ωραία, οι πολλές λοιπόν, τα πολλά ραβασάκια φέρνουν και πολλές ενστάσεις. Και κάπως αυτές πρέπει να τις διαχειριστούμε και γρήγορα, αλλά και με σωστό τρόπο. Τι θα κάνουμε, θα χρησιμοποιήσουμε.
1: Πρέπει η μισή ΑΔΕ να δουλεύει πάνω σε ενστάσεις.
3: Γι' αυτό παίρνουμε τη βοήθεια
1: του κοινού
3: ή της τεχνητής νοημοσύνης και κάπως φτάνουμε, όπως λέμε μερικές φορές, ότι...
1: Α, θα χρησιμοποιηθούν τέτοια εργαλεία για τις ενστάσεις.
3: Ο δημόσιος λειτουργός του μέλλοντος, του όχι πολύ μακρινού μέλλοντος, τώρα το φτιάχνουν αυτό το σύστημα, θα έχει, φαντάσου μια οθόνη, όπως έχεις εσύ τώρα τη δικιά σου, θα έχει μπροστά του τα έγγραφα της υπόθεσης, που ο Σπύρος Μάλης πήρε το ραβασάκι επειδή δεν είχε πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας. την ένσταση που έχει

0: υποβάλλει. Με ένα κουμπί θα πατάει και η τεχνητή νοημοσύνη θα ελέγχει όλα τα χαρτιά και θα του κάνει μία σύσταση του δημόσιου λειτουργού.
1: Μήπως η τεχνητή νοημοσύνη μπει στο κλίμα του ελληνικού δημοσίου και όταν τη πατάς το κουμπί θα σου λέει
0: περίμενε λίγο.
1: Έλα αύριο. Τρώω τώρα. Δεν το κάνουμε αύριο.
0: Αυτό δεν ξέρω. Μπορεί να συμβεί.
1: Μήπως πάρει κουσούρια η τεχνητή νοημοσύνη εδώ στην Ελλάδα.
0: Ναι, τοξικά αυτά τα πράγματα. Και μεταδοτικά. Μπορεί.
1: Ας πούμε τώρα το ιδεώδες.
0: Το ιδεώδες. Πάντως στο μυαλό τους είναι ότι με ένα κουμπί θα παίρνει τη σύσταση της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία δεν θα είναι φυσικά υποχρεωτική, και στη συνέχεια ο δημόσιος λειτουργός θα αποφαίνεται για το αν θα γίνεται δεκτή ή όχι η ένσταση.
1: Έτσι θα τρέξουν και τώρα οι...
0: Τώρα δεν προλαβαίνουν. Ναι.
1: Τώρα δεν προλαβαίνουν.
0: Προσεχές μέλλον. Δεν είναι ακόμη το χρονοδιάγραμμα διασαφηνισμένο.
1: Οπότε υπάρχουν όμως και πάρα πολλές ενστάσεις, φαντάζομαι, έτσι όπως το θέτεις, γι' αυτό περιγράφεις και την κατάσταση. Υπάρχουν πολλές ενστάσεις από ανθρώπους οι οποίοι λάβανε ένα ειδοποιητήριο, αλλά κάποιος μπορεί για κάποιο λόγο να αμφισβητεί το πρόστιμο που πήρε και να θέλει να το.
0: Επειδή τους δίνεται και ένα διάστημα 15 ημερών, ναι, ώστε να είναι εντάξει, μάλιστα, με αυτό που τους εστάλει. Οπότε.
1: Πάντως κατάλαβα από αυτά που μου λες ότι δεν είναι μια διαδικασία που τελείωσε. Δηλαδή θα μπαίνουν συνεχώς σε αυτό το σύστημα και θα ψάχνουν εκταίο, ανασφάλιστο.
0: Τώρα πια Σπύρο είναι περιοδική και μαζική η έλεγχη. Τους είναι πάρα πολύ εύκολο. Με ένα κουμπί φαίνεται, ναι, κοκκινίζει η οθόνη ποιο είναι τι. Και φεύγει το Ραβασάκι.
1: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ. Ο Χρυσόστομος Τσούφης ήταν σχετικά με το θέμα των ανασφάλιστων. Πάρα πολλά τα ειδοποιήθηκαν. 330.000 μας είπε ο Χρυσόστομος ότι έχουν φύγει. Τόσα είναι τα ειδοποιητήρια. Βεβαίως όχι μόνο για τα ανασφάλιστα και τα ΚΤΕΟ. Αναμένεται να είναι και πάρα πολλές οι ενστάσεις. Αντιλαμβάνεστε, σε ένα τέτοιο όγκο, πιθανόν κάτι να έχει φύγει και λάθος. Και να δούμε τώρα το πολιτικό σκηνικό. Καλά ακούσατε, εβδομάδα 15 Αυγούστου. Υποτίθεται ότι αυτή είναι μία από τις εβδομάδες που πέφτουν οι διακόπτες παντού. Και όσοι ήταν ανεβασμένοι πέφτουν αυτή την εβδομάδα. Ωστόσο, με μία ΔΕΘ, Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, να πλησιάζει. Βρισκόμαστε στην ουσία στην τελευταία στροφή πριν από τις εκλογές και προετοιμαζόμενοι και πολιτικοί αρχηγοί να ανέβουν στην Θεσσαλονίκη να ανακοινώσουν τα οικονομικά τους προγράμματα, τα πάθη καλά κρατούν.
2: Τι μας λέει η κυβέρνηση? Ότι αυτό δεν είναι δική μου ευθύνη, αυτό είναι εισαγόμενο. Είναι όμως εισαγόμενο. Είναι εισαγόμενο όταν ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι υψηλότερος από τον πληθωρισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι εισαγόμενο όλο το κομμάτι της ακρίβειας. Ένα πολύ μεγάλο μέρος οφείλεται στην εσχροκέρδεια που υπάρχει στη χώρα μας, στα καρτέλ και κυρίως στα ολιγοπολία και κυρίως στην έλλειψη πολιτικής βούλησης της κυβέρνησης να συγκρουστεί με αυτά.
1: Στις 2 Σεπτεμβρίου θα παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα ο Αλέξης Τσίπρας. Εδώ ακούσαμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξή του στο NGR, στη συνάδελφό μας, την Ελένη Στεργίου. Και βέβαια είπαμε ότι εντάξει, 15 Αύγουστος, αλλά τέτοια πράγματα δεν μένουν αναπάντητα. Ο Γιάννης Καντέλης ήδη είναι μαζί μας. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
3: Και το γεγονός πως αυτή την εβδομάδα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε με μια αρκετά σκληρή ανακοίνωση στα όσα είπε ο κύριος Τσίπρας σε αυτή τη συνέντευξη, εστιάζοντας κυρίως την φράση του ότι δεν συνδιαλέχθηκε με συμφέροντα, δεν εξυπηρέτησε συμφέροντα, συγκρούστηκα με τα συμφέροντα στο κυβέρνηση τον τόπο, είπε ο κύριος Τσίπρας, δείχνει και την πρόθεση της κυβέρνησης, πρώτον να μην αφήνει τίποτα αναπάντητο, να στοχεύει στον κύριο Τσίπρα σε αυτό που ο ίδιος θέλει να παρουσιάσει ως ένα δικό του ηθικό πλεονέκτημα, και ταυτοχρόνως είναι σαφές πλέον ότι στο Μέγαρο Μαξίμου βλέπουν ως βασικό τους αντίπαλο σε αυτή την προεκλογική περίοδο, μακρά προεκλογική περίοδο, που στην ουσία θα τη δούμε να εκκινεί στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον πρώην Πρωθυπουργό. Ο κ. Μαρινάκης λοιπόν λέει πως κάτι τέτοιο, ότι ο κ. Τσίπρας δεν εξυπηρέτησε συμφέροντα, θα μπορούσε να μοιάζει με τίτλο μιας καλοκαιρινής επιθεώρησης, και βάζει 4 ερωτήματα. Σπύρο, ποιος άλλος πρωθυπουργός, ενώ είχε ήδη προκηρύξει εκλογές, κράτησε ανοιχτή τη Βουλή για να ψηφίσει ποινικό κώδικα κατά παραγγελία συγκεκριμένων συμφερόντων? Πότε άλλοτε λειτουργούσε στο Μέγαρο Μαξίμου ένα άτυπο παραϋπουργείο δικαιοσύνης, όπως και παραδεχθεί ο τότε υπουργός δικαιοσύνης επί ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Κοντονής? Αν τελικά, αν όλα αυτά και πολλά ακόμα από τα έργα του τα θεωρεί σύγκρουση με τα συμφέροντα, τότε τι ακριβώς θα θεωρούσε σύγκρουση?

0: σαρκασμού, αναρωτιέται ο κ. Μαρινάκης και καταλήγει με το ερώτημα ποιος τελικά χρηματοδοτεί και μάλιστα πλουσιοπάροχα το νέο κόμμα.
1: Αυτή η εβδομάδα, Γιάννη, για την κυβέρνηση είναι η τελευταία ή μάλλον η μοναδική που δίνονται κάποια φύλλα πορεία σε υπουργούς, πώς να το πω, που λιγάκι χαλαρώνει το πράγμα.
0: Καλά, είναι σαφές ότι από τις 17 του μήνα πρέπει όλοι πίσω να είναι στα καθήκοντά τους. Στην κυβέρνηση πονταρούν πάρα πολλά στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στα μέτρα και στο πρόγραμμα που θα εξαγγείλει και ο κ. Μητσοτάκης, γιατί δεν θα περιοριστεί μόνο στην οικονομική πολιτική για το 2027, αλλά θέλει να παρουσιάσει μια ατζέντα προεκλογική για την επόμενη τετραετία, και τη διεκδίκηση μιας δεύτερης νίκης, μιας τρίτης τετραετίας μάλλον από τον ίδιον. Από εκεί και πέρα έχουν ήδη γίνει προετοιμασίες, Σπύρο, για τις ανακοινώσεις που θα γίνουν στη Διεθνή Θεσσαλονίκη από τον Πρωθυπουργό, με την βασική προσπάθεια να αφορά την επαναπροσέγγιση κοινωνικών ομάδων οι οποίες είχαν αποστασιοποιηθεί το τελευταίο καιρό από την Νέα Δημοκρατία, όπως αυτό αφορά την μεσαία τάξη, επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, να κλείσει πληγές οι οποίες υπήρχαν με διάφορα μέτρα, όπως το θέμα του τεκμαρτού που εξετάζονται αλλαγές από το Οικονομικό Επιτελείο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Καντέλης ήταν, ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα, η απάντηση από τον Διευθυντή Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, τον κύριο Ρωμανό, το πρωί ήταν στο Sky.
2: Η αντιπολίτευση μπορεί με ευκολία και χωρίς καμία ανάγκη κοστολόγησης να προτείνει ό,τι θέλει. Και εμείς ό,τι λέμε είναι κοστολογημένο. Η κατεύθυνση των μέτρων θα είναι ακριβώς η ενίσχυση της μεσαίας τάξης, η ενίσχυση των μικρομεσαίων, στον πυρήνα όλων αυτών των πολιτικών, η οικογένεια.
1: Τώρα, αυτή είναι η κατάσταση σε ένα κομμάτι του πολιτικού σκηνικού, γιατί ένα άλλο, αυτό τουλάχιστον το οποίο εκφράζεται μέσα από την ελπίδα για τη δημοκρατία, το κόμμα της κυρίας Ευχαριστιανού, εκεί υπάρχει μεγάλη αναστάτωση. Η Άτζη Κούκη, γεια σου Άτζη, καλό μεσημέρι και πολλές αποχωρήσεις.
3: Καλό μεσημέρι. Όντως, είχαμε πριν κάποιες μέρες την κοινή επιστολή 22 στελεχών του κινήματος, τα οποία αποχώρησαν. Μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε και άλλες αποχωρήσεις με τα στελέχη δημόσια στα προφίλ τους στο Facebook να δηλώνουν την απόφασή τους, αλλά και τους λόγους για τους οποίους αποχωρούν. Τώρα, σήμερα είχαμε την πρώτη αντίδραση της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, η οποία σε συνέντευξη που έδωσε έκανε σφοδρή επίθεση σε όσους έχουν αποχωρήσει από το κόμμα, καταγγέλλοντας συγκεκριμένες συνθήκες, και μάλιστα είπε ότι όσοι έχουν πει χωρίς επιχειρήματα και δεν βασίζονται σε επιχειρήματα, θα υπάρξουν και νομικές συνέπειες. Παράλληλα, μίλησε και για κάποια από τα πρόσωπα τα οποία έχουν αποχωρήσει, που βλέπουμε σε αυτές τις ανακοινώσεις, αυτές τις ημέρες, και σημείωσε για κάποιους ότι δεν τους γνωρίζει, δεν τους έχει δει ποτέ. Συγκεκριμένα για τον κύριο Ντουντουλάκη από τα Χανιά, δήλωσε πως δεν τον ξέρω τον κύριο, δεν έχουμε μιλήσει ποτέ. Ξέρω ότι έχει πάει σε 1-2 συγκεντρώσεις στα Χανιά, αλλά δεν έχει εισφέρει σε τίποτα. Ο κύριος Ντουντουλάκης, να θυμίσουμε ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο έκανε μία δήλωση αποχώρησης από το κίνημα, όπου μίλησε για ένα πρόσωπο παγιές χωρίς καταστατικό διευθυντήριο. Ενώ είχαμε και από την πλευρά του κυρίου Μπρουτζάκη, ο οποίος ήταν και αυτός τέλεχος, δημόσια δήλωση αποχώρησης, όπου πάλι μίλησε για κλειστές ομάδες αποφάσεων, κάτι το οποίο έχουμε ακούσει σε μέσες γραμμές από όλα τα άτομα τα οποία αποχώρησαν. Τώρα, η κυρία Καριστιανού στην συνέντευξη που έδωσε παρόλα αυτά θέλησε να τονίσει ότι το κόμμα, τα στελέχη του κόμματος ακόμα εργάζονται, αναμένεται μέσα τον Αύγουστο να έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα του κόμματος, κάτι το οποίο θα παρουσιαστεί στην ΔΕΘ που έρχεται.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άτζη Κούκη, για όσα συμβαίνουν στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Εμείς τώρα θα πάμε στις διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.

0: και θα επιστρέψουμε με τα αθλητικά μας, βεβαίως και με την πρόγνωση του καιρού.
1: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
2: Φούρνος η Ευρώπη, στεγνώνουν τα ποτάμια. Νέο κύμα καύσωνα ένωψη. Νέα κόντρα Ιταλίας-Γερμανίας για τις επαναπροωθήσεις και το μεταναστευτικό. Το Ισραήλ απορρίπτει το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη, στο μικρόφωνο ο Κώστας Αργυρός. Ο καύσωνας δεν λέει να αφήσει σε ησυχία κεντρική και δυτική Ευρώπη, καθώς από τις επόμενες μέρες αναμένεται νέα άνοδος της θερμοκρασίας. Στο μεταξύ, τα επίσημα στοιχεία του συστήματος Κοπέρνικους της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαιώνουν ότι η φετινή Ιούνιος και Ιούλιος ήταν η θερμότερη στην κεντρική Ευρώπη από τότε που γίνεται καταγραφή θερμοκρασιών. Τώρα, νέα κόντρα ξέσπασε μεταξύ Ιταλίας και Γερμανίας. Αυτή τη φορά μετά την εκφρασμένη επιθυμία της γερμανικής πλευράς να επιστρέψει στη νότια γειτονά της ετούντες άσυλο που μπήκαν στην Ευρώπη πρώτον μέσα από αυτήν. Χαρακτηριστική η περίπτωση μιας Σομαλής που δραπέτευσε από την πατρίδα της για να αποφύγει τον εξαναγκασμό σε γάμο. Τώρα, μπορεί η αμερικανική πλευρά να ισχυρίζεται ότι όλα βαίνουν καλώς αναφορικά με το σχέδιό της για το μέλλον της Γάζας, αλλά ο Βενιαμίν Νετανιάχου έχει προφανώς διαφορετική άποψη. Χθες απέρριψε δημόσια τον αποκαλούμενο οδικό χάρτη 15 σημείων που προωθεί το Συμβούλιο Ειρήνης, δηλώνοντας ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν θα αποχωρήσουν πριν από τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς. Και ακούτε πάντα την Deutsche Welle από τη Βόνη. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας από την αμυντική συμφωνία που υπέγραψαν Σαουδική Αραβία, Πακιστάν και Τουρκία και η οποία, όπως είπε, δείχνει μεταβολή της αντίληψης στην περιοχή απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτές ήταν, κυρίες και κύριοι, οι ειδήσεις μας της Deutsche Welle. Καλή συνέχεια από τη Βόνη.
0: Από τη Βόνη Φάληρο και Θανάσης Κρητικός. Καλώς ήρθατε, Θανάση.
3: Ξεκινάμε από αυτά που μας κάνουν περήφανους. Εντάξει, δεν έχει κάνει ακόμα κάτι ο Μίλτος Ζεντόγλου, τουλάχιστον στον Μπέρμιγχαμ, διότι πριν από λίγο προκρίθηκε απλά στον τελικό του άλματος Ισμίκος με επίδοση στα 8 μέτρα και 26 εκατοστά. Αύριο το βράδυ θα διεκδικήσει το τέταρτο χρυσό μετάλλιο, παρακαλώ, στη διοργάνωση. Διαδοχικό κιόλας. Το έχει κατακτήσει τρεις φορές σερί.
4: Φαίνεται ότι είναι και σε καλή.
3: Είναι τώρα σε καλή κατάσταση. Πολύ εύκολα πέρασε στον τελικό. Αναμένουμε αύριο το βράδυ να δούμε αν θα είναι ξανά στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου.
0: Βράδυ.
3: 9 η ώρα περίπου.
0: Περίπου σε 9.
3: Ναι.
0: Ωραία.
3: Αυτά και για να επιστρέψουμε στο ποδόσφαιρο. Ο Παναθηναϊκός αναχωρεί σε λίγη ώρα για την Βουλγαρία για την αυριανή αναμέτρηση με την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 μετά το 1-1 της προηγούμενης εβδομάδας. Ρεβάνς του τρίτου προκριματικού γύρου του Conference League. Θέλει νίκη για να προκριθεί στην επόμενη φάση. Ταξίδεψε νωρίς το πρωί ο Ολυμπιακός για την Ολλανδία για τη ρεβάνς με την Αϊμέγγεν μετά το 0-0 της προηγούμενης εβδομάδας.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση. Πάμε επόμενη γραμμή.
5: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και επιστροφή με Ηλιάνα Κουτσούπογη, μερωτεολόγος μας. Είχαμε αυτή τη φωτιά στον Κουβαρά. Οι συνάδελφοι εκεί έλεγαν ότι φυσάει πάρα πολύ και αυτό δυσκόλεψε και τους πυροσβέστες. Βεβαίως είναι σε μια καλή κατάσταση τώρα αυτή η πυρκαγιά, έχει καλή εικόνα. Δεν ξέρω αν αυτές οι συνθήκες συνεχιστούν, Ηλιάνα.
4: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, οι συνθήκες οι πυρομετεωρολογικές είναι δυσμενείς αυτές τις ημέρες. Είχαμε μια παρατεταμένη ξηρασία λόγω των βοριάδων, κάπως υψηλές τιμές θερμοκρασίας και φυσικά το μελτέμι. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή και τις επόμενες ώρες οι ρηπές αγγίζουν και τα 8 μποφόρ στις Κυκλάδες.

0: Ανατολικό Αιγαίο, την Νότια Εύβοια και την Κεντρική Εύβοια, την Αττική, στα ανατολικά τμήματα της Πελοποννήσου, στην Κρήτη, κυρίως στο Ρέθυμνο και στο Καρπάθιο Πέλαγος. Το βράδυ περιμένουμε μικρή εξασθένηση, αλλά όχι σημαντική.
1: Το όχι σημαντική είναι από τα 7-8 να πέσει στα 6, στα 5.
0: Στα 6 που φορά ακριβώς. Και αύριο θα έχουμε έτσι μια μικρή εξασθένηση και πάλι, δηλαδή...
1: Η μέρα θα ξεκινήσει πάλι με οχτάρι ή...
0: Σταδιακά μέσα στην ημέρα θα αυξάνεται και η ένταση των ανέμων, όπως συμβαίνει με το Μελτέμι. Ναι. Οπότε τις μεσημβρινές ώρες αύριο περιμένουμε και πάλι ρηπές στα 8 μποφόρ και αύριο και την Τετάρτη. Από την Πέμπτη περιμένουμε και πάλι μια περαιτέρω ενίσχυση στο Μελτέμι και πάλι με ρηπές στα 9 μποφόρ στα ανατολικά ηπειρωτικά και τις Κυκλάδες. Και η Θράκη επηρεάζεται, ναι. Να πούμε.
1: Ναι, όχι ολοκλήρως, συγγνώμη.
0: Ναι. Αυτό και η θερμοκρασία είναι σε μια μικρή πτώση στα ανατολικά ηπειρωτικά.
1: Επειδή με πήγες, θα τα πούμε καλύτερα αύριο και μεθαύριο, να έχετε καλύτερη εικόνα. Αλλά επειδή με έφτασες μέχρι την Πέμπτη και επειδή πολλοίς κόσμος, ξέρεις, θα κορυφωθεί μια έξοδος τώρα για το 15 Αύγουστο. Υπάρχει περίπτωση αυτό το πράγμα να κρατήσει μέχρι και Παρασκευή και Σάββατο?
0: Με την εικόνα που έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμής, φαίνεται ότι θα έχουμε ισχυρό Μελτέμι και το 15 Αύγουστο, μέχρι και το τέλος της εβδομάδας δηλαδή.
1: Ωραία, αλλά για πιο σίγουρα θα τα πούμε
0: θα
1: και αύριο, μεθαύριο, θα το βλέπουμε
0: κάθε μέρα.

λατρεύεις. Το χορεύεις. Το ανεβάζεις story. Αλφα 88,6.

0: 2. Νούμερο 1. Why do you call when you're short on cash? Can't sleep through the night. I'm losing my mind tonight. Ήταν το Αλφα, Round and Round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
4: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
3: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα, 12 Αυγούστου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
5: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6. Είστε έτοιμοι!
6: Πάμε τώρα δυνατά!
5: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός, είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin.

0: Λίν στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. Oh Good. Ζεστασιά. Χωρίς αμφιβολίες. Στην Oh Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
0: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
0: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
0: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6 νούμερο 1.

0: Ρύθμο.
1: You like that space?
2: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: εμείς.
1: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
2: Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
3: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
4: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
3: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
5: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσο σου.
6: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
5: Πρωταγωνιστούν
6: Λένα Παπαλιγούρα,
5: Μελέτης Ηλίας,
6: Μιχάλης Οικονόμου,
5: Θανάσης Ντόβρης,
6: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
5: Γιώργος Νούσης,
6: Βαγγέλης Αλευρής,
5: Ιώβη Φραγκάτου.
6: Αντιγόνη, η ελεγεία μιας εξέγερσης.
7: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
5: Προπόληση more.com.
8: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
9: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
8: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
10: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
11: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά. Είστε
1: τώρα δυνατά. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκη. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα.

0: ηλεκτρονικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης.
1: Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
2: Και τώρα έρχονται 35 λεπτά μουσικής.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε. Τώρα.

0: νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Αλφα 88,6.
1: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
1: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
0: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
1: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
0: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
1: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας. Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας

0: περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mac Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mac Motors. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
2: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή. Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 29 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια στο more.com.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
4: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
3: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή. Αλφα, 88,6.

0: ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Καθόμαστε κάτω από μια κόκκινη ομπρέλα που γράφει Βεάκι.
2: After bitch. Δεν είναι καλέ. After bitch.

0: όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός, είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
3: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
4: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα, 12 Αυγούστου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
0: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.

0: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσο σου.
1: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίνης.
0: Πρωταγωνιστούν
1: Λένα Παπαλιγούρα,
0: Μελέτης Ηλίας,
1: Μιχάλης Οικονόμου,
0: Θανάσης Ντόβρης,
1: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
0: Γιώργος Νούσης,
1: Βαγγέλης Αλευρής,
0: Ιώβη Φραγκάτου.
1: Αντιγόνη, η ελεγεία μιας εξέγερσης.
2: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
0: Προπόληση more.com.
3: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
3: Πέρσες, 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
5: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία.

0: 8 χρόνια στο Coffee and More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee and More. Coffee and More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Πάμε τώρα δυνατά.
2: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: μα σύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε.
1: Τετάρτη 26 Αυγούστου, Ακόντις Μακαβάλα. Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6. Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκη. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό.

0: έτοιμο παράδοτων οχημάτων ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. O-Good. Ζεστασιά. Χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.

0: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
3: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
2: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
3: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
2: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
3: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το Α. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Α 88,6.

0: που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Δαγκουανί.
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Καλή δαγκώνη.
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Και τι κάνει?
2: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
3: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
2: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
3: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
2: Άστο σε μένα.
0: Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
0: Black Dog. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος.
1: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
0: Πρωταγωνιστούν
1: Λένα Παπαλιγούρα,
0: Μελέτης Ηλίας,
1: Μιχάλης Οικονόμου,
0: Θανάσης Ντόβρης,
1: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
0: Γιώργος Νούσης,
1: Βαγγέλης Αλευρής,
0: Ιώβη Φραγκάτου.
1: Αντιγόνη, η ελεγία μιας εξέγερσης.
2: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
0: Προπόληση more.com.
3: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκη. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88.

0: φίλε.
1: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
2: Αλφα 88,6.
3: Καθόμαστε κάτω από μια κόκκινη ομπρέλα που γράφει ΒΕΑΚΙ.
4: After bitch.
5: Καλέ.
4: After

0: ακόμα ρε τα μπεις και τα μίτς.
1: Πέντε. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον. Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλία στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: Ρωμαίος.
1: Ιουλιέτα.
0: Από του Μπόστ την Μπένα.
1: Έργο παλιό.
0: Μα σύγχρονο.
1: Που αφορά και σένα.
0: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
1: Ρωμαίος Σακελαρίου.
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας.
0: Χωρίς καμιά ντροπή.
1: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
0: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
1: Τρεχάτε για να δείτε.
2: Τετάρτη 26 Αυγούστου. Ακόντις Μακαβάλα. Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6. 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του Θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή. Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης

0: της Καπουράνης. 29 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια στο more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
2: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
1: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
2: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
1: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
2: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
3: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
4: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
3: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα, 12 Αυγούστου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
0: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.

0: Α. 88,6.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
0: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες, 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
0: Με την υποστήριξη του Α. 88,6.
4: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος.
5: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίνης.
4: Πρωταγωνιστούν
5: Λένα Παπαλιγούρα,
4: Μελέτης Ηλίας,
5: Μιχάλης Οικονόμου,
4: Θανάσης Ντόβρης,
5: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
4: Γιώργος Νούσης,
5: Βαγγέλης Αλευρής,
4: Ιώβη Φραγκάτου.
5: Αντιγόνη, η ελεγεία μιας εξέγερσης.
6: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
4: Προπόληση more.com.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά. Πάμε
1: τώρα δυνατά. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: ξέρω εγώ, Μάρτα, πεις και τα μίτς.
1: Πέντε. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.

0: Πράγματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,4.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Α, Round and Round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Α 88,4.

Αλφα 88,6. Καλύτερος και από React Story.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.